Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' λευκό πανί. Έφυγες

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.

0: Αλφα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Τίποτα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6. Nova 931.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
2: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
1: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?

0: μπορείτε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος.
0: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
0: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεφάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
6: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
8: Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
9: Νόβα Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ακούσατε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3
0: στο Nova 931 News Today.
3: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας, σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ, οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση, πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
4: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
13: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
14: Τώρα που σε έχω,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα
2: 100
1: σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα

0: Τα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
0: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
4: Nova 931.
3: Nova 931 και www.novaradio.gr.
4: Nova Radio. News Today.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα! Σε παρακαλώ, μανούλα!
7: Ναι, ναι, εντάξει! Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
3: Nova 931.
13: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Το τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και επανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πρέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πρέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσχερα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
18: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
19: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
18: Σίγουρα?
19: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
18: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
19: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
18: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
19: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
21: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
22: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προηγήθηκαν τρεις συναντήσεις, τρεις Κυριακές με τον οικονομολόγο εκπαιδευτικό Ζήνωνα Ζαμπακίδη. Πήραμε μια γεύση από την οικονομική ιστορία του Ελλάδος του 19ου αιώνα, βασισμένη κυρίως στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Προφανώς μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω αυτή η περίοδος, αλλά το αφήνω το οικονομικό θέμα να το διαχειριστούμε διεξοδικότερα όταν θα πιάσουμε τον 20ο αιώνα. Ως συνέχεια όμως στον κύριο Ζαμπακίδη, προτείνω κυρίες και κύριοι να σας παρουσιάσω έναν άλλον καθηγητή, ο οποίος ασχολήθηκε και ασχολείται διεξοδικός ως καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με την αγροτική οικονομική ιστορία. Θα μάθουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα θα μπούμε στα τρέχοντα της ζωής των ανθρώπων, των Ελλήνων, κατά τον 19ο αιώνα, από τη στιγμή που οι αγρότες επαναστατούν και είναι ο στρατός στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι αγρότες, κατεστραμμένοι σε ό,τι αφορά στην εργασία τους, μπαίνουν στη φάση της διεκδίκησης γεών, και εδώ αρχίζει μια μεγάλη ιστορία που θα γεννήσουμε όλο τον αιώνα για να καταλήξουμε κάπου, αλλά θα μας τα πει ο συνομιλητής μας. Μέσα από αυτή την ιστορία εμείς θα δούμε πώς διαμορφώνεται η γη, ο εθνικός κλήρος, το ζήτημα των καλλιεργειών, αυτό που ονομάζεται αγροτική οικονομία, σε μια εξόχως αγροτική χώρα όπως είναι τότε τον 19ο αιώνα η Ελλάδα. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε και να καταλάβουμε γιατί σήμερα, ας πούμε, έχουμε μια τάση για τις πυρκαγιές στα δάση. Πού ξεκινάει αυτή η ιστορία, γιατί έμπαιναν φωτιές στα δάση. Θα μάθουμε πολλά για τον ρόλο, ας πούμε, των τραπεζών, και κυρίως είναι η Εθνική Τράπεζα τότε, στην παραγωγική διαδικασία. Θα μάθουμε για το καθεστώς της τοκογλυφίας, θα γνωρίσουμε δεδομένα τα οποία θα μας είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε την σημερινή μας εικόνα της χώρας, κυρίες και κύριοι, και από πού έρχονται αυτά τα εγγενή ζητήματα κτηματολογίου ή ακόμη μεταρρυθμίσεων. Θα γνωρίσουμε τις αντιλήψεις των πολιτικών της εποχής εκείνης και πολλά ακόμα. Αρχίζω με την παράθεση από τον συγγραφέα. Θα σας πω ποιος είναι, είναι ο συμπολιτής μας. Θα ακούσετε και για το βιβλίο του. Μπορείτε να τρέξετε όπως κάνουμε πάντα στον προφορικό λόγο. Εμείς εδώ συνδυάζουμε τον γραπτό λόγο. Αρχίζω όμως με κάτι το οποίο παραθέτει ο συγγραφέας από το βιβλίο του Edmond Abou. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας Γάλλος περιηγητής, ο οποίος στα μέσα του 19ου αιώνα έρχεται και ζει στην Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα. Πηγαίνει παντού και γράφει τις εντυπώσεις του. Όπως σημειώνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στον πρόλογο του βιβλίου του Edmond Abou με τον τίτλο «Η Ελλάδα του Όθωνα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι στα υποχρεωτικά βιβλία για την αυτογνωσία μας, κυρίες και κύριοι. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος λοιπόν σημειώνει ότι το εμβληματικότερο έργο του Edmond Abou για την Ελλάδα του 19ου αιώνα κυκλοφόρησε το 1855, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Η κοινωνία, η οικονομία, η θρησκεία, η διοίκηση, η πολιτική, τίποτα δεν μένει στο απειρόβλητο από την οξυδερκή ματιά και την καυστική πένα του Γάλλου περιηγητή. Αλλά και ο ίδιος ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, που είναι ο φιλοξενούμενός μας, γράφει για τον Edmond Abou ότι με το γνωστό πνεύμα συμπάθειας και συγκατάβασης που χαρακτήριζε γενικότερα τους ξένους περιηγητές και παρατηρητές που περιέρχονται το νέο βασίλειο, περιγράφεται η κατάσταση που αντίκρισε στο αγροκήπιο της Τύρινθας, το μοναδικό γεωργικό ίδρυμα που λειτουργούσε στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Το κείμενο αποπνέει το πνεύμα της εποχής και περιστρέφεται γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους ηθήνοντες και αφορούν την ακολουθητέα γεωργική πολιτική του νεοσύστατου κράτους. Από τη μία, η καθυστέρηση που παρουσίαζε η γεωργία της χώρας τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση, και από την άλλη η αδυναμία διάδοσης και εφαρμογής των νέων τεχνικών δεξιοτήτων στη γεωργία που προσέκρουε στη συγκεκριμένη περίπτωση στην απροθυμία των νέων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της πρώτης και μοναδικής γεωργικής σχολής, από την οποία προσδοκούσαν πολλά για την ανασύνταξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, στην παράθεση λοιπόν της αγροτικής οικονομίας, της ιστορίας της αγροτικής οικονομίας, ρόλο θα παίξουν φυσικά οι συνθήκες κατά τις οποίες εργάζονται οι γεωργοί της εποχής. Θα δούμε το πλέγμα της γεωκτημοσύνης, της διανομής εθνικών γεών και της διαχείρισης από την γη, την οποία διαχειρίζονταν για 4 αιώνες οι Οθωμανοί, και με την αποχώρησή τους από την Ελλάδα αυτά περνούν στα χέρια του κράτους, και πώς θα γίνει η διαχείριση θα αναλυθεί στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Για δύο συνέχειες θα είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλώς σας βρίσκω, εγώ ευχαριστώ.
22: Το βιβλίο το οποίο μας δίνει την αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι του κυρίου Παναγιωτόπουλου με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική οικονομία, από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση», εκδόσεις Πατάκη. Ο κύριος Πανιωτόπουλος διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου και ιστορία της γεωπονικής επιστήμης. Είναι υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ας αρχίσουμε από τους όρους πρώτα απ' όλα, κύριε Πανιωτόπουλε. Γεωργός ή αγρότης? Γεωργική εκμετάλλευση ή αγροτική οικονομία?
0: Πήγατε κατευθείαν στο κέντρο, χτυπήσατε. Εδώ θα μας βοηθούσε ενδεχομένως μία ανάλυση που κάνει ο μεγάλος ο Στάθης Δαμιανάκος στο περίφημο βιβλίο του «Από το χωρικό στον αγρότη». Εκεί λίγο πολύ οι όροι αυτοί ξεκαθαρίζουν, αλλά ας το πάρουμε λίγο να σας πω τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η διαφορά. Υπάρχουν τρεις όροι. Στα ελληνικά, το λέω και στο βιβλίο κάνοντας την παράθεση για το πώς λέγονται στα αγγλικά, στα γαλλικά, είναι ο χωρικός, ο αγρότης, ο γεωργός. Θα λέγαμε ότι είναι τρεις διαφορετικές βαθμίδες, τρεις διαφορετικά σκαλοπάτια. Ο χωρικός είναι περίπου αυτό που βλέπουμε στους περιηγητές, αυτούς τους πίνακες που αφήσαν όταν κάνουν περιηγής, ξέρετε, που ζωγραφίζαν και είχαν έναν χωρικό, ο οποίος με κάτι προβατάκια ή πολλές
22: ή
0: φορές.
22: Βοσκό, ας πούμε, βοσκό, με μια εμένα...
0: ανάμεσα σε κάποιες πέτρες, τα αρχαία κτλ. Αυτό περίπου είναι ο χωρικός. Αυτό που ήταν
22: με
0: οι Έλληνες...
22: μια κάπα σκεπαζένος κάπου, εν πάση περιπτώσει. Και μια φλογέρα,
0: ναι.
22: Είναι το ιδηλιακό...
0: Το
22: ιδηλιακή εικόνα της Ελλάδος,
0: ναι.
22: Της γραφικής της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Αγρότης είναι ο μετασχηματισμός, ας το πούμε, αυτής της ταυτότητας. Είναι αυτός που λίγο πολύ ξέρουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτός ο πολυμήχανος, ο πολυδραστήριος, ο πολυσθενής, όπως θα έλεγε καλλιεργητής που θα έλεγε ο Τσοκαλάς. Τι είναι αυτό? Κάνει ό,τι βρει μπροστά του. Αυτός είναι ο Έλληνας αγρότης από τότε σχεδόν, από την Επανάσταση και μετά, όχι ακριβώς, θα το αναλύσουμε πότε αρχίζει, μέχρι και σήμερα.
22: 200 χρόνια είναι η ίδια ιστορία, δηλαδή.
0: Περίπου η ίδια ιστορία, θα το πούμε πώς γίνεται. Γεωργός τώρα είναι αυτός ο οποίος, λίγο πολύ πάλι απλοποιώντας, έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι βασικό κομμάτι για να μπορέσουμε να αναλύσουμε, να πάμε παραπέρα. Γεωργός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε λίγο πολύ κατ' επάγγελμα. Κάποιος που ασχολείται κατ' επάγγελμα με τη γεωργία. Και είναι αυτός ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος και ως προς τι καλλιεργεί, πώς το καλλιεργεί περισσότερο από τον χωρικό ή τον αγρότη, και φυσικά έχει μαζί με όλα τα άλλα αποκτήσει λίγο πολύ και μία, θα λέγαμε έτσι, αν όχι ταξική, κοινωνική συνείδηση. Ναι. Και αυτό, αν θέλετε, το βλέπουμε στην πορεία.
22: Και είναι επιχειρηματίας αυτός? Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή όχι?
0: Λογικά συν το χρόνο αυτό, ναι, είναι.
22: Γι'
0: αυτό, ενδεχομένως θα έπρεπε να τα έχει περισσότερο. Μάλιστα. Σίγουρα περισσότερο από κάποιον ο οποίος είναι περισσότερο πολυσχεδής, πολυδραστήριος, δηλαδή, που κάνει. Αλλά αυτό είναι ένα ζητούμενο στην Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα. Ναι. Πολύ χοντρικά, ναι, αυτό μόνο να συμπληρώσω, ανάμεσα στο agriculture και το rural, που είναι δύο όροι που χρησιμοποιώ. Το rural είναι κάτι πιο γενικό, όταν θέλουμε να πούμε τον αγροτικό χώρο γενικά, που έχει τα μέσα τα πάντα. Ναι. Το agriculture είναι πιο συγκεκριμένο. Ναι.
22: Λοιπόν, εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σας, είμαι στη φάση του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι το δεύτερο σημείο πάνω στο οποίο πρέπει να ξετυλίξουμε τον καμβά μας, αλλά είναι κεντρικό, είναι το ότι εμείς στην Ελλάδα, σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη, Βόρεια και Δυτική για την ακρίβεια, δεν έχουμε αριστοκρατία. Υπάρχουν οι προύχοντες, θα ξεκινήσουμε από εκεί έτσι κι αλλιώς, από τα προεπαναστατικά χρόνια, για να καταλάβουμε την εξέλιξή μας. Αλλά μετά την Επανάσταση δεν έχουμε αριστοκρατία γεωκτημόνων, άρα και τιτλούχους. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε ευγενείς δηλαδή. Mm-hmm. Έχουμε μια ενδιάμεση κατάσταση ή τίποτα από όλα αυτά σε σύγκριση με την Ευρώπη?
0: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τα δικά μας. Σίγουρα όμως εδώ αυτό που πρέπει να εξ αρχής να πούμε, και το λέμε πολλές φορές προσπαθώντας να εξηγήσω και στα παιδιά ποια είναι η διαφορά, γιατί πολλοί κάνουμε μια λάθος χρήση του όρου φεουδάρχης στην Ελλάδα. Λέμε ότι υπάρχει φεουδαρχία και τα λοιπά, και το βρίσκουν και τα παιδιά και το λένε και είναι βασικό πράγμα για να μπορέσουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Προφανώς, αριστοκρατία της γης σημαίνει αυτό. Ευγενείς, τάξεις και φεουδαρχία, μεγάλη η γη κτλ. Ποια είναι η βασική διαφορά που δεν έχουμε εμείς εδώ? Ότι αυτή η αριστοκρατία της γης πάει πίσω γενναίες δεν ξέρω τι. Και φυσικά έχουν τους αντίστοιχους τίτλους και, εν πάση περιπτώσει, και το αντίστοιχο κεφάλαιο που θα λέγαμε κοινωνιολογικά μιλώντας. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί η αριστοκρατία μαζί με την αριστοκρατία της γης δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα που ξέρουμε στη Δύση. Έτσι, είναι εντελώς διακριτό. Εμείς, αν μην πάμε τώρα πίσω πολύ, ας το πάρουμε στα επιτουρκοκρατίας. Επιτουρκοκρατίας, ο Σουλτάνος μάλλον ήταν ο μόνος κάτοχος όλης της περιουσίας. Όλων δηλαδή των κατεκτημένων χωρών και των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, αριστοκρατία της γης δεν μπορούσε να υπάρχει. Αυτή που θα μπορούσαμε να πούμε αριστοκρατία της γης που δημιουργείται σύν το χρόνο είναι στην ουσία ποιοι. Πάλι λίγο απλοποιώντας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να το συνδέσουμε τη συνέχεια, γιατί πάει αυτό και στο 19ο αιώνα και στον 20ο. Ο Σουλτάνος παραχωρεί όταν τελειώνουν οι κατακτήσεις. Εκεί το 17ο αιώνα και μετά που τελειώνει πια να επεκτείνεται, αρχίζει και παραχωρεί μεγάλες εκτάσεις αξιωματούχους του. Μεγάλες εκτάσεις γης. Οι αξιωματούχοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να επιτηρούν την περιοχή και τους κατοίκους, να εισπράττουν και να αποδίδουν στο Σουλτάνο, ο οποίος ήταν ο τελικός αποδέκτης και ο κύριος όλων αυτών. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, για παράδειγμα, το παράδειγμα και του Αλί Πασά, αλλά και του Μεχμέτ Αλί στην Αίγυπτο κτλ., αυτοί σιγά σιγά μαζεύαν πολύ περισσότερο και γη και εξουσία και κεφάλαιο. Τα λέμε όλα. Και είχαν τάσεις ανεξαρτητοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι τάσεις ανεξαρτητοποίησης, αυτό το στοιχείο το οποίο διαμορφώνεται συν τον χρόνο, είναι αυτό που λέμε τσιφλίκια. Δηλαδή, αυτοί αυτονομούνται σε τέτοιο βαθμό που αποκτούν τσιφλίκια και μετά σιγά σιγά ζητάνε και την να αποστασιοποιηθούν, ας πούμε, και από την πύλη και την κεντρική διοίκηση. Άρα λοιπόν, το κρίσιμο σε εμάς είναι αυτό. Δημιουργούνται μια ενδιάμεση ιστορία μεταξύ αυτών. Και πριν απελευθερωθεί η Ελλάδα, προφανώς οι τοπικοί προύχοντες που λέμε προϊστοί, δημογέροντες κτλ. Συγκεντρώνουν και εξουσία και γη.
1: Αργότερα, παραχωρώντας. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, λέτε ότι θα μπουν οι πολιτικοί μέσα, ο αγρότης θα είναι και ένα πολιτικό εργαλείο και αυτά τα τσιφλίκια θα βρεθούν σε χέρια πολιτικών παραγόντων, ακόμη και εκτάσεις με 300 χωριά, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπου
0: εντάξει.
1: Μέσα εκεί, τώρα να βάλουμε την άλλη κατηγορία, είναι οι ακτήμονες και οι κολύγοι.
0: Κοιτάξτε,
1: ήδη είπαμε τις τρεις κατηγορίες, το χωρικός, αγρότης, γεωργός, αλλά ακριβώς. Πάμε να δούμε λίγο και τους ακτήμονες και τους κολύγους τώρα στον πρόλογο.
0: Ακριβώς. Δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό που ήδη έχουμε πει μέχρι τώρα. Αρκεί να κάνουμε ένα διαχωρισμό βασικό, ο οποίος είναι κέριος. Όταν απελευθερώνεται η χώρα, φτάνει η χώρα μέχρι τη γραμμή που λέμε βραχικός παγασιτικός, για να συνεννοούμαστε χοντρικά. Εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι πλούσιοι προϊστοί κτλ. Μαζί με τους νησιώτες, τους πλειοκτήτες κτλ. Και τους οπλαρχηγούς και μια απέραντη θάλασσα ποιών, των χωρικών, οι οποίοι αποτέλεσαν μέσα σε πολλά εισαγωγικά και το στρατό της Επανάστασης. Όλοι μα όλοι αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Η εικόνα δηλαδή που αντικρίζει κανένας μετά την Επανάσταση είναι μιας απόλυτης καταστροφής. Το ξέρουμε, προφανώς έχετε κάνει και κουμπές, το ξέρετε και εσείς, το έχετε αναλύσει πολλές φορές. Τι υπάρχει σαν περιουσιακό στοιχείο που έγινε και μεγάλος χαμός και μέσα στην Επανάσταση, τα λέω και στο βιβλίο. Τι υπάρχει, είναι μόνο η γη. Δεν υπάρχει ούτε βιομηχανία, είναι κατεστραμμένοι έμποροι, είναι κατεστραμμένη η ναυτοσύνη, δεν υφίσταται καν, ας πούμε, μετά από τόσο πόλεμο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί ζητάνε γη. Το μόνο στοιχείο που είναι. Μαζί φυσικά και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος αποτελεί αυτό που λέμε τους χωρικούς. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν κανέναν προσανατολισμό, εντάξει, δεν έχουν καμιά συνείδηση, δεν έχουν. Ήταν όμως κάτοικοι αυτές τις περιοχές και καλλιεργητές. Γιατί ήταν απλοί καλλιεργητές χωρικοί? Γιατί κανένας και επί Οθωμανών και δεν τους έδινε το κίνητρο να γίνουν κάτι άλλο. Δεν είχε κανένα νόημα να δουλέψει κάποιος παραπάνω, αφού ήξερε ότι όλος αυτός ο ενδιάμεσος, δυστυχώς ξεκινώντας και ενδεχομένως και από τους δικούς μας, τους τοπικούς προύχοντες κτλ., θα του παίρνουν αυτό το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της παραπάνω δουλειάς του.
1: Οπότε, με τα σημερινά δεδομένα ήταν εργάτες γης αυτοί.
0: Ας το πούμε κάπως έτσι. Ήταν ελεύθεροι, γιατί στην ουσία αυτό το καθεστώς επίσης μεταβιβάζεται στο ελληνικό κράτος. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Είχαν τη γη. Ο Σουλτάνος ακριβώς για να μπορεί να μακροημερεύει και τα λοιπά.
1: Δεν έδιωχνε,
0: ναι, ακριβώς, δεν έδιωχνε κανέναν από τη γη. Άρα είχαν το κληρονομικό δικαίωμα να καλλιεργούν τη γη αυτή και τα παιδιά τους όσο θέλαν, στο διενικές. Προσέξτε, όταν έρχεται η Ελληνική Επανάσταση λοιπόν, όλοι αυτοί ζητάνε γη, όλοι αυτοί αρχίζουν και καλλιεργούν τη γη που σχεδόν καλλιεργούσαν και πριν. Απλά δεν έχουν δικαιώματα επί της γης. Αυτό γίνεται μέχρι αυτή τη γραμμή που λέμε αβρακικού παγασιτικού και μέχρι το 1881. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
1: Όταν ενσωματώνει τη Θεσσαλία, θα πείτε.
0: Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ποιες είναι αυτές οι ελάχιστες εξαιρέσεις? Τις περιοχές αυτές, δηλαδή η Αττική, η Εύβοια, που δεν απελευθερωθήκαν αμέσως, εκεί υπάρχουν τσιφλίκια. Και δυνατά τσιφλίκια. Και στην Αττική, που ξέρουμε, το Χασάνι εδώ παρακάτω.
1: Και η Φθιώτιδα, το... λέτε. Ναι.
0: Και η Φθιώτιδα, Αττικοβιωτία που λέγανε, ας πούμε, μετά στις αυτές. Και η Εύβοια, βέβαια. Η Εύβοια ήταν απέραντο τσιφλίκι. Γινόταν χαμός. Και η Ελία λίγο υπήρχαν. Αυτό όμως στην ουσία που κάνει το ελληνικό κράτος, ακόμα κι αν δεν τους δίνει τη γη, δεν τους δίνει τα δικαιώματα της γης, και αν θέλετε το αναλύουμε αυτό στη συνέχεια, είναι ένα πράγμα. Δεν φυσικά τους διώχνει από τη γη. Συνεχίζουν και καλλιεργούν κανονικά, γιατί ακριβώς από πού θα είχε να παίρνει. Έπρεπε να αρχίσει να μπαίνει μπροστά η φορολογία κτλ. Αν θέλετε, θα το αναλύσουμε.
1: Φυσικά,
0: αυτό γιατί είναι ολόκληρο ζήτημα των εθνικών γεών. Προσέχτε τώρα να δείτε. Έχουμε τρεις βασικές επεκτάσεις συνόρων. 1864 Επτάνησα, είναι άλλο καθεστώς. Το ξέρουμε, είναι λίγο διαφορετικό το καθεστώς, ημιφεουδαρχικό εκεί. Εντάξει, με μεγάλες εκτάσεις, τίτλους και δεν ξέρω τι. Αυτό όμως που κυρίως μας απασχολεί είναι η δεύτερη επέκταση, το 1881. Εκεί δεν προλαβαίνει το ελληνικό κράτος τι να κάνει, να ασκήσει ας πούμε τα νόμια δικαιώματα. Μπορεί και να μην μπορεί, μπορεί και να μην θέλει. Έρχεται με συνθήκες στο ελληνικό κράτος το 1881, όχι με πόλεμο η Θεσσαλία, οπότε προλαβαίνουν και ντόπιοι και κυρίως ξένοι να προβούν σε εκτεταμένες αγοροποβλησίες. Οι Οθωμανοί ξέραν ότι φεύγουν, άρα έχουν τίτλους
1: ιδιοκτησίας.
0: Το ελληνικό κράτος, ήδη από τότε που είναι ελληνικό κράτος και ανήκει σε αυτό που λέμε στη Δύση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πλέον, γιατί ακολουθεί αυτό που λέμε το αστικό δίκαιο, το ρωμαϊκό που λέμε, το δίκαιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει ως βάση του την ιδιοκτησία. Ό,τι τίτλους και να φέρουν, από τότε, ξέρετε, μέχρι τα τελευταία που ζήσαμε στο Άγιο Όρος, ό,τι τίτλους και να φέραν, φυρμάνια, αυτά θεωρούνταν ότι ήταν αποδεκτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται εκεί το ζήτημα ποιο, των τζιφλικιών. Εκεί δεν έχουμε ακριβώς ελεύθερους γεωργούς. Οι καλλιεργητές εκεί περνάνε σε εντελώς άλλο καθεστώς.
1: Είναι μέρος της ιδιοκτησίας του γεωκτήμονα.
0: Ακριβώς.
1: Και οι άνθρωποι είναι μέρος,
0: και αυτός, και αυτός,
1: μέρος της περιουσίας.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει τη δυνατότητα που δεν την είχαν ξαναγνωρίσει ποτέ. Επιδόν να τους διώξει από τη γη. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δεν είναι ότι δεν κατέχουν μόνο τη γη, δεν έχουν δικαιώματα αφού ανήκουν στον άλλον, αφού η ιδιοκτησία του είναι αυτού που την αγόρασε ή που
1: άρα
0: την κατέχει.
1: Μπορεί να τους καταστρέψει αφήνοντάς τους στον δρόμο.
0: Ανά πάσα στιγμή. Άρα, ναι. Και μπορούσε να το κάνει εκεί. Εκεί υποτίθεται ότι είχε κατά κάποιο τρόπο υπογραφεί ένα συμβόλαιο κοινωνικό μεταξύ του κράτους ή ξέρω εγώ του Τρικούπη που λέμε και αυτόν, γιατί ο Τρικούπης πίστευε ότι θα μπορούσαν, δεν θα φτάναν σε τέτοια σημεία και ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξει ένα είδος κοινωνικό. Και ειρήνης προς το κοινό καλό. Ήταν μια από τις αυταπάτες του ενδεχομένως, μια από τις πολλές ίσως αυταπάτες που είχε, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως αυτό το κοινό καλό να είναι αυτό που νομίζουμε, που ξέρουμε κι εμείς ότι είναι. Δηλαδή να ανέβει η παραγωγή και κυρίως στο παραγωγή εκεί να λυθεί αυτό το τεράστιο έλλειμμα, το οποίο ήταν το βασικό έλλειμμα το 19ο αιώνα. Η αγορά σιτηρών απ' έξω. Δεν έφτανε τα σιτηρά ούτε για ζήτο. Τα δημητριακά γενικά και κυρίως τα σιτηρά, το ψωμάκι που λέμε. Ο κόσμος δεν το χόρτενε με τίποτα και κράτος, τα λέω μέσα και αναλυτικά, ναι, σπαταλούσε απίστευτα ποσά.
1: Και η έλλειψη οδικού δικτύου σημειώνεται, καθιστούσε την ανάγκη να γίνονται εισαγωγές από το να διακινούνται με δυσκολία τα προϊόντα, δηλαδή τα δημητριακά που καλλιεργούνται εντός της χώρας. Όσοι ήταν αυτή η χώρα. Όσοι ήταν αυτός ο τόπος.
0: Πάμε προς το τέλος του 19ου αιώνα που μπαίνει μέσα πια η Αμερική. Όλο αυτό με το, αυτό που λέμε το plantation complex, τις φυτείες στην ουσία, με τους μαύρους που τους φέρουν την Αφρική και κάνουν κτλ. Είναι πιο εύκολο να πάρει και πολύ πιο φτηνό το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο της τιμής να πάρει ένα τσουβάλι αλεύρι από τον Πειραιά που έρχεται απευθείας από την Αμερική. Αυτό να τα φέρει από τη Λιβαδιά.
1: Γιατί δεν υπάρχει δρόμος που ενώνει την αντικοβιωτία.
0: Και πολλά άλλα πράγματα. Χωρίς να βάλει κανένα το κόστος παραγωγής, έτσι. Γιατί εκεί ήταν μηδενικό προφανώς. Το ξέρουμε, ενώ εδώ πέρα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ο 19ος αιώνας είναι ένας αιώνας από μόνο του, ο οποίος θα έπρεπε να διδάσκεται πάρα πολύ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις απαρχές όλων αυτών που είπατε.
1: Των ζητημάτων που μας απασχολούν σήμερα.
0: Ας πούμε το κτηματολόγιο που λέμε.
1: Ακριβώς. Να
0: ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρίες και κύριοι. Η αγροτική ιστορία θα εξιστορείται σε αυτές τις συναντήσεις μας με τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Υπενθυμίζω ότι από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το βιβλίο του «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία. Από την Επανάσταση στην Παγκοσμιοποίηση». Ερχόμαστε πολύ σύντομα μετά το διάλειμμα.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥ μεταφορές.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541, όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: Οι μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541.

0: πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Nova 9.31.
6: Η ώρα είναι 9.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
7: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
8: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
7: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
8: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
9: Nova 931.
10: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Στάσεως περίοδο, το ζωικό κεφάλαιο είναι σημαντικό. Είναι κάποια εκατομμύρια ζώα, τα οποία τα διαφεντεύουν οι περίφημοι τσελιγκάδες.
12: Ακριβώς.
11: Που μαζί με τους προύχοντες, δηλαδή τους κατόχους της γης, συναποτελούν αυτό που λέμε τους κοτζαμπάσιδες, τους προεστούς.
12: Ναι, θα μπορούσα να πούμε και έτσι. Είναι διακριτό βέβαια, διακριτή η ρόλη και τα λοιπά. Ο κόσμος ούτως ή άλλως αυτός της κτηνοτροφίας είναι ένας πάρα πολύ και μεγάλος και ισχυρός. Τρομερά μεγάλος ο όγκος του ζωικού κεφαλαίου που τους έδινε πολύ μεγάλη δύναμη και φυσικά αυτή η δύναμη και αυτονομία συμπληρώνονταν από τις ίδιες τις συνθήκες. Έτσι, αυτοί ήταν κυρίως ήταν αυτές που λέμε οι ομάδες οι εθνοφιλετικές, οι βλάχοι, οι κουτσόβλαχοι, οι σαρκατσανέοι κτλ. Οι οποίοι ακριβώς είχαν υπό τον έλεγχό τους εκατοντάδες, εκατομμύρια ενδεχομένως ζώα. Και οι οποίοι ακριβώς διαφέρονταν, κινούνταν σε αυτό τον ορεινό όγκο που φτάνε και έμπαινε, δεν γνώριζε σύνορα. Και φυσικά ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό.
11: Το καλοκαίρι
12: και
11: στα ορεινά της Σπίνδου, το χειμώνα στα παιδινά του Κάμπου, ας πούμε.
12: Του Κάμπου, της Θεσσαλίας. Εξού και η συμπληρωματικότητα. Τα τσιφλίκια παίζανε ένα τέτοιο ρόλο πάντοτε, το οποίο αν θέλετε το συζητάμε αργότερα και μας απασχολεί και τον 20ο αιώνα βέβαια που λύνεται όλο αυτό. Γιατί ακριβώς λειτουργούσε συμπληρωματικά. Αυτοί ήταν πολύ ισχυροί, διαφεντεύαν όλο αυτό τον ορεινό όγκο κτλ. Αλλά είχαν ανάγκη και να, αυτό που λέμε, να ξεχυμάζουν. Εκεί τα τσιφλίκια τους βοηθούσαν και τους παρήχαν διευκολύνσεις σε δύο βασικά πράγματα. Και να ξεχυμάζουν και τροφές κτλ. Για τα ζώα, αλλά να πουλάνε μεγάλο μέρος επίσης των προϊόντων τους.
11: Ταυτοχρόνως όμως δίπλα σε αυτές τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και μια κάποια οικοτεχνία της εποχής, τεχνίτες οι οποίοι παράγουν προϊόντα όσο έχοντας πρώτη ύλη είτε το νήμα είτε τα παράγωγα του ζώου και αυτά τα προϊόντα διακινούνται μέσω καραβανιών στην κεντρική Ευρώπη.
12: Υπάρχουν δύο οι δρόμοι. Υπάρχουν και οι ναυτικοί, οι δρόμοι που λέμε οι θαλάσσιοι κτλ. Και φυσικά υπάρχουν και οι χερσαίοι δρόμοι. Και οι δύο αυτοί πολλές φορές αντλούν τα προϊόντα ή τον πλούτο τους και από τις δύο, αλλά ενδεχομένως από ξεχωριστές, ας το πούμε έτσι, πηγές, αλλά καμιά φορά συνδέονται και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί να πει κανένας ότι οι ναυτικοί δρόμοι είναι περισσότερο πιο κοντά στη Γεωργία, ενδεχομένως η Χερσαία πιο κοντά στην κτηνοτροφία και όλο αυτό τον κόσμο που λέμε της ορεινής Ελλάδος. Αλλά υπάρχει και αρκετά σημαντική χειροτεχνία. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια βιοτεχνική παραγωγή, η οποία, εντάξει,

0: είναι και γεωγραφικά και χωρικά κατανεμημένη και αρκετά εξειδικευμένη. Το ξέρουμε. Πέρα εγώ, οι τεχνίτες, μεταλλοτεχνίτες ενδεχομένως στα Γιάννενα, άλλοι που είναι περισσότερο, ξέρω, στην Παρνασσό, στην αυτοί που βγάζουν τα υφαντά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, περίπου αυτά που βλέπουμε και θαυμάζουμε κι εμείς όταν πηγαίνουμε σε αυτές τις περιοχές. Εντάξει, δεν περνάει όμως ποτέ σε ένα άλλο επίπεδο όλη αυτή η χειροτεχνία, ας το πούμε, παρά μόνο μένει σε ένα επίπεδο, έτσι θα λέγαμε, βιοτεχνικής παραγωγής και κυρίως παραγωγής η οποία είχε περισσότερο ένα προσανατολισμό προς το εσωτερικό, λιγότερο προς το εξωτερικό, δεν ήταν εξωστρεφής δηλαδή.
1: Εδώ παραθέτετε, κύριε Πανετόπουλε, στο βιβλίο σας μια σημείωση, ας πούμε, που λέει: μια δεκαετία πριν από την Επανάσταση, από το 1811, θα αρχίσει η σταδιακή παρακμή του μοναδικού αυτού βιοτεχνικού κέντρου, αναφέρεστε στα Μπελάκια. Mm-hmm. Εν τούτης αψευδής μάρτυρας της επιτυχίας του εγχειρήματος αποτελεί η καταγραφή του Χένρι Χόλαντ, ο οποίος επισκέπτεται τα Μπελάκια στις 24 Νοεμβρίου αυτού του έτους. Ένα μεγάλο μέρος της βαμβακοπαραγωγής της Θεσσαλίας, γράφει ο περιηγητής, έρχεται σε αυτή την περιφέρεια για να μεταποιηθεί. Έχει εκτιμηθεί ότι η αμφιλοχία, δηλαδή τα αμπελάκια, παράγει ετησίως περί τις 3.000 μπάλες βαμμένου βαμβακονήματος, όπου κάθε μπάλα υπολογίζεται στις 250 λίβρες, μια λίβρα αντιστοιχεί σε 453 γραμμάρια περίπου. Σχεδόν το σύνολο αυτής της παραγωγής αποστέλλεται διαξηρά στη Γερμανία, διακίνηση που είναι καλά ρυθμισμένη και γίνεται γρήγορα από τους δραστήριους εμπόρους της αμφιλοχίας. Τα αμπελάκια με την δραστηριότητά τους μοιάζουν μάλλον με κομμόπολη της Ολλανδίας παρά με χωριό της Τουρκίας. Mm-hmm. Γράφει αυτός ο περιηγητής και του κάνει εντύπωση.
0: Λοιπόν, ναι, υπήρχαν τέτοιοι θυλάκοι, ας πούμε, οι οποίοι προφανώς είχαν αναπτύξει ένα από τα αμπελάκια, είναι ούτως ή άλλως ξεχωριστό παράδειγμα για πάρα πολλά, μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Για πολλούς είναι και αρχή του συνεταιρίζεται και. Αλλά δεν ήταν πολλοί αυτοί οι τόποι στην Ελλάδα. Ήταν αρκετοί, δεν ήταν όμως τόσοι πολλοί ώστε να στείλουν κάτι, ένα υπόδειγμα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να ακολουθηθεί μετά και να βγάλει τη χώρα από αυτό που ήταν στο 19ο αιώνα. Μια φτωχή γεωργική αγροτική χώρα.
1: Ωραία. Έχοντας λοιπόν αυτό ως εικόνα.
0: Σίγουρα όμως συμβάλλει σε αυτό το πλούτο, έτσι. Γιατί προφανώς το έχουν πει και άλλοι και το έχουν αναλύσει και καλύτερα από μένα. Αγράμματοι άνθρωποι, αμόρφωτοι, λαοθάλασσα χωρικών δεν κάνει τέτοια επανάσταση όπως το 21.
1: Α, εκεί θα φτάσουμε
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Ένα από τα ενδιαφέροντα προσωπικά, κύριε Πανετόπουλε, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι πώς έρχεται η στιγμή της επαναστάσεως. Μ' αρέσει πολύ να το μελετώ αυτό και να το συζητώ. Και εμείς τώρα μαζί θα συζητήσουμε το οικονομικό σκέλος. Είναι προφανές ότι προηγείται ο διαφωτισμός. Είναι προφανές ότι προηγείται η Γαλλική Επανάσταση. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά με τον μέντορά σας, τον συνονόματος, το επώνυμο Βασίλη Πανιωτόπουλο, που είναι προεξάρχουσα περίπτωση ιστορικού της νεότερης ελληνικής ιστοριογραφίας. Αλλά έχουν εξηγηθεί λοιπόν πώς διαχέεται η ιδέα του ξεσηκωμού. Όμως μαζί θέλω τώρα να συζητήσουμε, να μας δώσετε τις λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή πώς τελειώνει ο 18ος αιώνας, πώς αρχίζει ο 19ος και τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, αυτή την οικονομία όπως την περιγράψαμε, την αγροτοκτηνοτροφική με λίγη πρόσμιξη μιας οικοτεχνίας, ας πούμε, μιας βιοτεχνίας δηλαδή που είναι στο περιβάλλον της κατοικίας, δεδομένου ότι στην Ευρώπη ήδη ξεκινά η βιομηχανική επανάσταση. Εμείς είμαστε μια καθυστέρηση εννοείται, αλλά τι βιώνουν οι άνθρωποι, οι ραγιάδες της εποχής που θα τους οθήσει μαζί με τον διαφωτισμό, τις ιδέες και τη Γαλλική Επανάσταση να ξεσηκωθούν. Κάτι τους πρόχνει.
0: Σίγουρα αυτό που τους πρόχνει είναι ότι όλα αυτά που λέμε τώρα και αναλύουμε δείχνουν ότι μέσα υπήρχε μια αρκετά σημαντική διαφοροποίηση. Δηλαδή δεν ήταν ένα έθνος χωρικών η Ελλάδα. Προφανώς όλες μα όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμα και αυτό που λέμε, που έχουμε συνηθίσει να λέμε οι προύχοντες, οι δημογέροντες κτλ., παίζαν ένα σημαντικό ρόλο και κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Πολύ σημαντικό. Το βασικό όμως είναι ότι οι Οθωμανοί, αν δεν γινόταν κάποια επανάσταση, και αυτό είναι πολλές φορές το έχουμε πει και είναι αρκετά παρεξηγημένο, αν δεν γινόταν κάποια τοπική εξέγερση κτλ., δεν επεμβαίναν καθόλου. λέει σχεδόν σε τίποτα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καταπιεσμένοι άνθρωποι.
0: Φυσικά.
1: Αυτό παρερμηνεύεται γιατί τέτοιου τύπου προσεγγίσεις δημιουργούν κατάρρευση σε εκείνους που ζουν σε ένα περιβάλλον με μύθους.
0: Ναι, προφανώς.
1: Η καταπίεση είναι καταπίεση, προφανώς είναι καθεστώς ανελευθερίας, προφανώς οι άνθρωποι είναι πολίτες β' κατηγορίας.
0: Μα το είπαμε και πριν, ότι όταν δεν δίνει σε κάποιον κίνητρο, αυτό στην ουσία έδωσε η μεγάλη αλλαγή που λέμε το εθνικό κράτος. Αυτό τους έδωσε κίνητρα. Να κάνουν κάτι άλλο, να παράξουν. Όταν δεν δίνει κίνητρο, προφανώς κάποιος θα μείνει.
1: Γι' αυτό και το μεγάλο κίνητρο της Επανάστασης, όπως το εξηγεί ο κύριος Πανιωτόπουλος, συνονόματε Δημήτρη Πανιωτόπουλε, είναι ότι ο σκοπός τους είναι να συγκροτήσουν κράτος. Δεν γίνεται η Επανάσταση για την Επανάσταση, εννοώ για να απλώς για να ξεσηκωθούν, είναι για να συγκροτήσουν κράτος και προς την κατεύθυνση.
0: Μα τα λέει και ο Βασίλης και άλλοι πολύ καλύτερα και από μένα. Προσπαθώ και εγώ στο βιβλίο να αναδείξω αυτές τις πτυχές κτλ. Προφανώς γίνονται πάρα πολλές διεργασίες, πάρα πολλές ζυμώσεις μέσα, οι οποίες είναι όλων των ειδών. Και κοινωνικές και οικονομικές και ιδεολογικές.
1: Αλλά
0: και
1: εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην οικονομία της πρώτης 20ετίας του 19ου αιώνα. Έχει πρόβλημα η οικονομία της αυτοκρατορίας. Έχει θέματα εκκρεμότητας, η οικονομία, η ψηλή πύλη. Δηλαδή αρχίζει η παρακμή.
0: Ίσα που ανθεί. Κυρίως στην πρώτη δεκαετία. Μετά το τέλος των Ναπολεοντίων, το εμπόριο κτλ. Ανθεί και εξαιτίας των Ναπολεοντίων πολέμων και όλη αυτή τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μετά το τέλος, βέβαια, υπάρχει μια κρίση και γι' αυτό πολλοί λένε ότι η Επανάσταση ενδεχομένως ήρθε και ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, της εμπορικής, της οικονομικής κτλ. Και εκεί τονώθηκε ακόμα περισσότερο από τις οικονομικές συνέπειες, ας πούμε, της παρακμής του εμπορίου κτλ. Τονώθηκε ακόμα περισσότερο το αίσθημα, ας πούμε, ότι πρέπει να αποτινάξουμε το ζυγό, να αποκτήσουμε ένα έθνος κράτος για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε αυτά τα οποία λίγο πολύ μέσα στην κυριαρχία είχαμε εξασκηθεί. Εντάξει, και έμποροι υπήρχαν και βιοτέχνες και ναυτοσύνη υπήρχε, ναυτότοποι ήταν πάρα πολύ ισχυροί, αλλά και προφανώς οι γεωργοί, οι καλλιεργητές δεν ήταν αυτό που καμιά φορά θέλουμε να πιστεύουμε, μια άμορφη μάζα η οποία δεν είχε ποτέ ενδεχομένως, πολύ συντηρητική, οπισθοδρομική δεν είχε. Αν τους δινόταν και όταν τους δόθηκε, και θα το πούμε παρακάτω ενδεχομένως, η δυνατότητα πάντοτε μπορούσαν, πηγαίνανε ένα βήμα παραπάνω.
1: Κηρύσσεται η Επανάσταση, έχουμε τους οπλαρχηγούς, έχουμε περιγράψει τώρα ότι είναι οι προεστοί, είναι οι οπλαρχηγοί, είναι τα τσελιγκάτα, αλλά η κύρια μάζα του στρατού που θα δώσει τους πολέμους και τις μάχες στον πόλεμο της ανεξαρτησίας είναι οι αγρότες. Αυτοί παρατούν, κατά κύριο λόγο παρατούν το χαράφι.
0: Ναι, στρατός
1: πάνε
0: μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί εντάξει, στρατός είναι προς
1: κατά κύριο λόγο. Δεν είναι οργανωμένη η κατάσταση.
0: Συγκροτείται προς το τέλος το γόνο της Επανάστασης. Ναι.
1: Αλλά αυτοί θα πάνε, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε. Οι οποίοι και θα καταστραφούν επειδή δεν καλλιεργούν τα χωράφια.
0: Όλοι καταστρέφονται. Από τον πόλεμο που λέω, γιατί μετά ο πόλεμο είναι.
1: Θα ζητήσουν να έχουν απαιτήσει. Ότι θα ζητήσουν αμοιβή. Ας το πούμε ανταμοιβή.
0: Ακριβώς.
1: Ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους και είναι πολύ λογικό.
0: Λογικό είναι, ναι, βέβαια. Αυτό που λέει και ο Ken Loach, αυτό γίνεται σε κάθε τέτοια επανάσταση που το λέει γη και ελευθερία. Γι' αυτό παλεύαν. Δηλαδή την ελευθερία που γίνονται κοινωνοί και μεταφορείς, γιατί αυτό είναι το θαύμα, ας πούμε. Πώς όλοι αυτοί οι κατσαπλιάδες, θα τους λέγαμε, πώς αποκτούν αυτή την. Άρα ήταν ένα υποκείμενο αρκετά, ίσως το έχουμε υποεκτιμήσει αυτό το πράγμα. Τι τους μένει, αυτό που ξέραν. Δηλαδή τι. Καλλιεργούμε, έχουμε την ελευθερία, θέλουμε και τη γη.
1: Στα χρόνια της Επαναστάσεως, οι δύο εθνοσυνελεύσεις, οι πρώτες, δίνουν απάντηση στο πώς θα γίνει η διανομή γεών.
0: Γίνεται μέσα σε όλη την Επανάσταση και σε όλες αυτές τις εθνοσυνελεύσεις, γίνεται μια μάχη πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν.
1: Ανάμεσα σε ποιους διεξάγεται η μάχη?
0: Ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, με κάποιες ίσως διαφοροποιήσεις. Το επίδικο είναι τι γίνεται με την περιουσία. Τι γίνεται δηλαδή με τη γη και τα οικοδομήματα, τα φθαρτά που λέγαν και την ακίνητη. Ποιος θα την έχει κτλ. Εκεί πια, νομίζω, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση παίρνει μια βασική απόφαση ότι αυτή η γη ανήκει σε όλο το λαό, δεν τον πειράζει κανένας, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά ενδεχομένως να δει τι θα μπορέσει να γίνει. Δηλαδή απαγορεύει οποιαδήποτε μεταφορά γης σε οποιοδήποτε διεκδικούσε ενδεχομένως προς
1: όφελος του. Ενδιαφέρθηκαν οι προύχοντες εποχής να πάρουν θέση και να πάρουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης?
0: Πάντοτε
1: και
0: επιχειρήθηκε. Ναι. Αλλά εκεί μπήκε φρένο, εν πάση περιπτώσει, που αρκετά νωρίς και λίγο αυτό το ζήτημα αποσοβήθηκε ακριβώς προς όφελος, ας το πούμε, των μελλοντικών μικροκαλλιεργητών. Αυτό που είπατε και πριν, του μεγάλου στρατού της Επανάστασης.
1: Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης γράφεται στο βιβλίο σας. Το βιβλίο του κ. Πανιωτόπουλου έχει τον τίτλο «Οι αγρότες», τίτλος «Στην ελληνική οικονομία», υπότιτλος «Από την Επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη». Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του αναφέρει χαρακτηριστικά, ανοίγουν εισαγωγικά: «Η αρχηγή ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια τυραννία, διότι έκαμνε και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή, και να του φεύγουν κάθε ημέρα και πάλι να έρχονται», εννοεί τους στρατιώτες. «Να βαστάει ένα στρατόπεδο με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια, να του λείπουν και ζωοτροφίες και πολεμοφόδια και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγός. Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτζια του, τον θεό του, και έπρεπε να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς, άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολακεύει κατά τους ανθρώπους». Πολύ ωραία η περιγραφή, έτσι για να ξέρουμε και τι ήταν στην καθημερινότητα αυτό που λέμε, ότι έμπαινε στο στρατόπεδο ο Κολοκοτρώνης να τους εμψυχώσει, αλλά μόνο... και να τους κάνει να πειθαρχήσουν κιόλας.
0: Ακριβώς, όχι μόνο, ναι, εφαρμόζονται σε σκληρά μέτρα, έτσι τα ξέρουμε αυτά. Ο Κολοκοτρώνης δεν αστειεύονταν και κατάφερε με πολλά μέσα, και με το καλό και με το άγριο, να κρατήσει το στρατό και, εν πάση περιπτώσει, να πετύχει αυτά που πέτυχε.
1: Λοιπόν, σημειώνεται ακόμη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης κρίθηκε από τους πρώτους μήνες επανάστασης με την περίφημη εγκύκλιο της Στεμνίτσας, η οποία εκδόθηκε από την Πελοποννησιακή Γερουσία. Είναι η εγκύκλιος της Στεμνίτζης, που σύμφωνα με τον Δημήτρη Ψυχογιού αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των εθνικών γεών. Η γερουσία της Πελοποννήσου, που συνήρθε στις 30 Μαΐου 1821 στην Στεμνίτσα της Γορτινίας, έστειλε προς πάντα στους εν Πελοποννήσο επαρχιακούς εφόρους εγκύκλιο που καθόριζε τον τρόπο διαχείρισης της γης, η οποία μέχρι τότε ανήκε στους Τούρκους. Και να περάσουμε σιγά σιγά και στην δεύτερη εθνοσυνέλευση του Άστρους το 1823. Εκεί επιχειρήθηκε ρύθμιση με την οποία το βουλευτικό μπορούσε να αποφασίσει για την εκποίηση εθνικών γεών ανάλογα με τις ανάγκες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε η δυνατότητα στους καλλιεργητές να καλλιεργούν.
0: Ακριβώς, είναι μια συνεχής διαμάχη γύρω από αυτό.
1: Βέβαια,
0: η οποία προφανώς και ευτυχώς δεν δημιούργησε ζητήματα, άμα την απελευθερώσει, να υπάρχουν γεωκτήμονες μεγάλοι. Αποφεύχθη αυτό που ήταν το κρίσιμο.
1: Μπράβο. Εξηγείται, και εδώ είναι επίσης ένα σημείο που έχει το νόημά του, πώς διαμορφώθηκε ο μικροαστικός χαρακτήρας της κοινωνίας. Δηλαδή, ακριβώς γιατί η προσπάθεια του κράτους ήταν να μοιράσει μικροϊδιοκτησίες από το να κάνει αυτή την υπερσυγκέντρωση. Ήταν μια πολιτική επιλογή και αργότερα αυτή.
0: Η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση. Θέλετε να το δούμε λίγο,
1: βεβαίως,
0: να το αναλύσουμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από την Επανάσταση και διαμορφώνεται στην ουσία σε όλη την πορεία αυτή που φτάνει σε αυτή που λέμε την μεταρρύθμιση του Κουμουνδούρου, που προσπαθεί να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα. Έτσι, σε αδρές γραμμές, για να το δώσουμε το θέμα, είναι αυτό που είπαμε, ότι όλοι θέλαν γη μετά, οι πάντες. Γιατί κανένας δεν είχε, παρά μόνο κάποιοι ενδεχομένως είχαν αποκτήσει ελάχιστα. Αυτό που ζητάνε όμως, και είναι γύρω από μια κρίσιμη λέξη, διανομή της γης, αυτή δεν μπορούσε να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ένα που έχουμε συνηθίσει, υπάρχει, βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες, αλλά ισχύει και αυτό, ότι βάζαν φρένο οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Αγγλία. Γιατί η γη υποτίθεται ότι ήταν υποθηκευμένη για τα δάνεια του αγώνα, και άρα δεν μπορούσε να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα ήθελε ενδεχομένως στην αρχή ο Καποδίστριας και όλοι, εάν δεν λέγονταν υπόψη και οι πιστωτές. Το βασικότερο όμως για μένα είναι το εξής δίπολο. Σε περίπτωση που το κράτος τι είχε να κάνει? Είχε δύο επιλογές. Ή να τη βγάλει σε πληστηριασμό τη γη, ή
1: και να την πάρουν ισχυροί που θα είχαν τα ποσά,
0: όμως ήταν
1: τα κεφάλαια.
0: Ποιοι όμως ήταν οι ισχυροί, κύριε Πορτοσάλτη, εκεί πέρα? Ποιοι ήταν οι ισχυροί?
1: Οι οπλαρχηγοί.
0: Όχι. Ήταν όλοι κατεστραμμένοι, εκτός Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Πλούσιοι ομογενείς. Δηλαδή θα γινόταν ήδη από το 1828, θα γινόταν κάτι το οποίο έγινε το 1881 και οδήγησε αυτό που οδήγησε στη Θεσσαλία. Το σίγουρο είναι ότι αν έπαιρνε οποιοδήποτε μια τέτοια απόφαση, θα γινόταν εμφύλιος πάλι.
1: Όπως τα είδαμε αυτά αργότερα, ακριβώς. Δεν υπήρχε καν του να δοθεί θέση στη διοίκηση αργότερα, όταν θα συγκροτηθεί το κράτος, σε Έλληνα εκτός Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Εκ της όποιας τότε ελλαδικής
0: επικράτειας.
1: Αυτόχθονες και ετερόχθονες.
0: Όλα αυτά δεν είναι καμιά φορά, τα επαναλαμβάνουμε έτσι και στερεοτυπικά, αλλά έχουν μια ολόκληρη ιστορία από πίσω, την οποία αν κάποιος κάτσει και τη δει.
1: Εδράζεται σε ένα πολύ κεντρικό θέμα. Ποιος πολέμησε? Σου λέει, εσύ πολέμησες, εγώ πολέμησα.
0: Και αυτό. Και ποιος θα κάνει κουμάντο επίσης στο κράτος. Είναι πολλά ζητήματα. Αλλά για να μην χάσουμε το δεύτερο, να γίνει διανομή, χωρίς όρους. Μα το κράτος πού θα έχει έσοδα? Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν κατεστραμμένο. Δεν είχε καν φοροεισπρακτικούς, ας το πούμε, μηχανισμούς.
1: Επί της ουσίας, το περιγράφεται, δεν χρέωσε, όπως λέτε, και τη χρήση γης. Δηλαδή έβαλε ένα αντίτιμο, ναι. Αλλά επί της ουσίας αυτό το αντίτιμο δεν το εισέπρατε το κάτι.
0: Πολύ πάλι έτσι χοντρικά, ναι. Για τους ακροατές μας να πούμε ότι αυτό που καταργήθηκε, η αλήθεια είναι, είναι αυτό που λέμε ο κεφαλικός φόρος. Δύο φόρους είχε το ελληνικό κράτος. Ένα είναι η δεκάτη την κράτησε, περίπου δηλαδή το 10% παραγωγής, και το άλλο ήταν ο φόρος επικαρπίας, που ήταν για τη γη που καλλιεργούσαν, αλλά δεν είχαν
1: δικαιότητα.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό περίπου είναι το καθεστώς όλο. Όταν έρχεται ο Τρικούπης και καταργεί αργότερα την δεκάτη, την αντικαθιστά με έναν ακόμα πιο έτσι βαρύ, που ήταν των αρωτριώντων ζώων, που έχετε ακούσει. Δηλαδή φορολογούσε τα κτίνη πια, που ήταν ακόμα πιο βαρύς ο φόρος. Αλλά σε όλο, και το περιγράφω και μέσα στο βιβλίο και το ξέρουμε από πηγές και τα λοιπά, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι Έλληνες, όπως και στη γη που θα βρίσκαν γη, βρίσκουν τον τρόπο και χωρίς να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας καταφέρουν και καλλιεργούν και εξοικονομούν, μπορούν και έχουν νέες γης και φρέσκες γης με τις φωτιές και άλλες γης που ξεχερσώνουν. Γιατί ακριβώς εκεί, αν θέλετε, ναι. Και αν θέλετε το συζητάμε, γιατί εκεί όταν επιχειρείται η πρώτη μεταρρύθμιση στην ουσία σε αυτό το καθεστώς της γης που γίνεται από τους αντιβασιλείς και τον Όθωνα, ένας νόμος που
1: όχι,
0: το λένε.
1: Όχι, το πάτε εκεί ακόμη. Θέλω να το βάλουμε σε μια σειρά αφού κάνουμε τώρα. Γιατί τώρα βάζουμε τα δεδομένα για να σχηματιστεί μια γενική εντύπωση. Στην επόμενη μας συνάντηση θα το πάμε σταδιακά από τον Καποδίστρια και θα έρθει και η στιγμή. Αλλά είπατε τώρα τη λέξη με την οποία θα κλείσουμε σήμερα. Φωτιές, δασικές φωτιές, από τις οποίες προέκυπτε χερσαγή για να βοσκήσουν τα πρόβατα. Δηλαδή και να τα δάση
0: και να καλλιεργήσουν.
1: Και να καλλιεργήσουν. Ναι,
0: γιατί από τη φωτιά ελλείψη άλλων μέσων, δεν υπήρχαν αυτό που λέμε, οι ροές που λέμε σήμερα, πολλές φορές δεν υπήρχε καν νερό. Δεν υπήρχαν αρδευτικά έργα, ήταν κατεστραμμένα κτλ. Πόσο μάλλον οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, λιπάσματα ή δεν ξέρω τι. Οπότε το καινούριο έδαφος που παραδίδονταν μετά τη φωτιά ήταν πιο γόνιμο. Και το ξέραν και πάνω σε αυτό βάζω φωτιά.
1: Δεδομένου ότι ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν τότε και τα τεχνικά μέσα, δεν υπήρχαν και τα υποστηρικτικά τα λιπάσματα.
0: Και επιστήμονες, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Δεν υπήρχε τεχνογνωσία.
0: Μια...
1: Άρα μετά από μια παραγωγή ερχόταν ένας ετήσιος κύκλος αγράπαυσης. Για να ξεκουραστεί το χώμα και να επανέλθει την μετεπόμενη χρονιά.
0: Αυτό ήταν το σύστημα. Ναι.
1: Λοιπόν, το 1855 λοιπόν ο Edmond Abou, ο οποίος περιδιαβαίνει την Ελλάδα του Όθωνα, γράφει στο βιβλίο αυτό το οποίο σας είπα ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι αξίωμα, γράφει ο Γάλλος, με μεγάλη πέραση στην Ελλάδα, ότι ζημιώνοντας το κράτος δεν ζημιώνεις κανέναν. Οι χωρικοί δεν σέβονται καθόλου την εθνική ιδιοκτησία σαν να ανήκει στους Τούρκους. Δεν νομίζουν ότι κάνουν ούτε μία κακή πράξη ούτε κακό υπολογισμό όταν προξενούν στο κράτος μία ζημιά 1000 δραχμών που τους αποφέρει μία πεντάρα. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, οι βοσκοί καίνε κανονικά τις λόχμες των δασών για να εξασφαλίσουν ότι τα κοπάδια τους θα βρουν την άνοιξη νέα βλαστάρια για να βοσκήσουν. Αυτοί οι αφελείς εμπριστές δεν κρύβονται κάνοντας τέτοια πράγματα. Συναντάς συχνά στην ύπαιθρο της Αθήνας μεγάλους μαύρους λεκέδες που καλύπτουν μισή τετραγωνική λεύγα και λες: δεν είναι τίποτα. Ένας βοσκός έφτιασε χορτάρι για τα αρνιά του. Οι καλλιεργητές διασκεδάζουν από καιρό σε καιρό απαλλάσσοντας το έδαφος από κάθε δέντρο που υπάρχει. Αυτοί δεν καταστρέφουν από συμφέρον, αλλά από λόγους υγιεινής. Είναι πεπισμένοι ότι το δέντρο είναι ένα ανθυγινό πλάσμα και ότι κανένας δεν θα είχε πυρετό αν ο τόπος καθαριζόταν από τα δέντρα μια για πάντα. Να γιατί ο αστόχαστος που κάνει φυτίες βρίσκει κάποτε τα φύτρα πατημένα ή ξεφλουτισμένα, γράφει ο Αμπού. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε, κυρίες και κύριοι, πώς συνήθειες δεκαετιών ή ολόκληρη αιώνα ή ενάμιση αιώνα πέρασαν στα νεότερα, πολύ νεότερα χρόνια, ας πούμε τα δικά μας. Κύριε Βανετόπουλε, χάρηκα για την συνάντησή μας.
0: Και εγώ πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και τη συντροφιά σας. Την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί, η συνέχεια του θέματος που αναπτύσσουμε με αφορμή την περιγραφή της ιστορίας του 19ου αιώνα και είναι το αγροτικό θέμα, η αγροτική οικονομία μιας αγροτικής χώρας, όπως ήταν το κράτος το φρέσκο που συστάθηκε τότε το 1830, δηλαδή η Ελλάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε

0: πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΟΤΑΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
20: Νόβα 931.
19: Νόβα 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νόβα 9.31.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση.
2: Νόβα 931.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
6: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
6: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
6: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
6: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
6: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
0: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77-360.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool.
1: με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
13: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό.
12: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
14: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
17: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
22: Sky 100,3.

0: Λοιπόν, ξέρω να σου πω γιατί χάρηκαν πολλά στελέχη και βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας τώρα που ο Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές του 27. Τι είχαν κανονίσει για τις 27 Σεπτεμβρίου.
1: 27 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ ξέρω να σου πω πού θα γίνει η μεγάλη μάχη της αριστεράς στις εκλογές. Θα πέσουν κεφάλια.
0: Ξέρω να σου πω γιατί διακόπηκε από τα χειροκροτήματα των νεοδημοκρατών που συμμετείχαν στην Πολιτική Ακαδημία η ομιλία του Άκη Σκέρτσου. Δεν ήταν... το πίστευες άμα το έλεγα άλλη στιγμή.
1: Όχι, θα ήταν πάρα πολύ καλή, εντάξει. Εγώ θα σου πω για τη σκιώδη κυβέρνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Οχ, οχ, οχ. Αυτό που λέει ερχόμαστε.
1: Αυτό που λέει ήρθαμε.
0: Η πρόεδρε έλαμε φορά. Μαζί με τη σκιώδη κυβέρνηση.

0: Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, και αυτή την Κυριακή με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στον ήχο είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Στην επιμέλεια των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι.

0: Και ξεκινάμε μουντιαλικά, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ρεσί, το καλύτερο καλοκαίρι είναι όταν έχει μουντιάλ. Τελείωσε.
0: Υπάρχει μουντιάλ χωρίς τη Σακύρα στο soundtrack?
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν παίξει σε τρία, σε τέσσερα.
1: Πρέπει να είναι μόνιμη, νομίζω. Έχει συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: μουντιάλ Σακύρα.
0: Λόγω τη σχέση με το Πικέ. Χωρίσανε, ρε παιδιά.
1: Χωρίσανε.
0: Αυτό λέω, χωρίσανε. Α πάει κάποιο άλλο να τραγουδίσει το μουντιάλ.
1: Όχι, Σακύρα μουντιάλ, τελείωσε. Ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι?
0: Αμυδρά του 86.
1: Αμυδρά.
0: Αμυδρά, ήμουν πολύ μικρό.
1: Ήσουν πάρα πολύ μικρό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί είσαι μεγαλύτερο, τα έχουμε πει αυτά.
1: Αυτό, ναι. Πολύ μεγάλο απέναντι Νίκο Χατζιώνη, είναι σημαντικό και το 82, που εμεί δεν είχαμε γεννηθεί.
0: Ρε Συνίκο. Ρε Συνίκο.
1: Του 94 δεν θέλω να θυμάμαι, γιατί θυμάμαι έδινα πανελλήνιες και δεν μπορούσα να δω.
0: Όχι, εγώ εντάξει. Είχα τελειώσει σχολείο, ξενυχτούσα λίγο, τα βλέπα, αλλά καλύτερα μην τα βλέπε. Τέσσερα πέφτανε.
1: Τέσσερα-τέσσερα-δύο.
0: Το είχαμε κάνει αλλά Γκρέκα. Δηλαδή είχαν πάει εκεί πέρα και κάνανε tour στους ομογενείς.
1: Και έχει. Ναι, ρε, τι ήταν αυτό. Και έχει ξαναπέζει τώρα το βιντεάκι με τον Μακαρίτη, τον Αρκέτα Παναγούλια, που τους έβαζε γκάτια στα αποδυτήρια, το θυμάσαι.
0: Την γκάζια, τους βάλει. Παίζανε πάνω στο Μαραντόνα. Βέβαια, ο Μαραντόνα τα πλήρωσε τα κόλπα που μας έβαλε. Τον πιάσανε μετά το πέρα.
1: Τα πλήρωσε, ρε. Μόνο με εμάς.
0: Τα βάζει με την Ελλάδα.
1: Άλλο. Δεν θυμάμαι πρόγραμμα.
0: Ή άλλο ένα. Μάξιμουμ άλλο ένα. Τα βάλε με την Ελλάδα τώρα. Πήγε τσαβάλε κόλπο.
1: Πήγε μπροστά στην κάμερα, θυμάσαι.
0: Ορίστε τα αποτελέσματα. Έχει βγάλει τηλεόραση στο μπαλκόνι?
1: Όχι. Αυτά ρε εσύ τα κάναμε τη δεκαετία του 80. Ποια τηλεόραση στο μπαλκόνι?
0: Γι' αυτό επειδή θυμόσουνα το 86 πολύ καλά, σου φέρνω, σου δημιουργώ εικόνες.
1: 86, φίλε, να σου πω κάτι.
0: Τι ήταν μέσα κερκοντήσιων.
1: Τι πήγαινα Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, όλη τη μέρα έξω ποδόσφαιρο, μπάλα και το βράδυ σπίτι μουντιάλ. Ήταν ονειρικές στιγμές.
0: Έχεις προλάβει να δεις τώρα κάνα παιχνίδι? Εγώ δεν έχω προλάβει.
1: Είδα την πρεμιέρα της Παρασκευής.
0: Α, είδες και πρεμιέρα.
1: Είδα πρεμιέρα. Ναι, ήταν απογοητευτικό το Μεξικό. Και νομίζω έφταιγε ο προπονητής, γιατί το κρατούσε πολύ πίσω. Δηλαδή η Νότια Αφρική ήταν να φάει πεντάρα, να δούμε γκολ. Αλλά δεν είδαμε.
0: Έχει κάνει κανάλι σε ένα, είδες, αλλά το έχει σε βάθος.
1: Εντάξει, δεν έχω προλάβει να δω, αλλά από αύριο πρέπει να.
0: Νομίζω θα έχουν πολλή δουλειά, δεν μπορούμε να δούμε.
1: Τι δουλειά θα έχει τα πολιτικά?
0: Εσύ,
1: το αθλητικό θα έχει.
0: Πρέπει
1: δουλειά.
0: Να κοιμόμαστε νωρίς το βράδυ, να ερχόμαστε ξεκούραστοι.
1: Αλλά χαλάρωσε.
0: Αφού είναι ξημερώματα.
1: Χαλάρωσε λίγο. Δεν έχει μόνο ξημερώματα.
0: Και αν στις 10,
1: εντάξει, μια χαρά.
0: Πάντως, εμείς και άλλα 5,8 δισεκατομμύρια θεατές. Εκεί υπολογίζονται αυτοί που θα δουν Μουντιάλ φέτος.
1: Εντάξει, διαφήμιση λέει 1-3. Εντάξει. Εδώ θα έχει.
0: Ιμπαντίνο τρίβει τα χεράκια του εκεί μαζί με τον Τραμπ που δίνει βραβεία.
1: Στον τελικό είπαν ότι θα έχει μισή ώρα. Θα είναι το διάλειμμα του τελικού, δεν θα είναι ένα τέταρτο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Το ήξερα.
1: Γιατί θα τραγουδήσουν κιόλας ενδιάμεσα και θα βλέπεις εσύ διαφημίσεις τα πάντα.
0: American football.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Rugby. Σοου κανονικό.
1: Θέσεις εργασίες 825.000.
0: Σε τρεις χώρες.
1: Ψωμάκι.
0: Ναι, δαπάνη τουρισμού λέει 6,9 δισεκατομμύρια.
1: Και το καλύτερο είναι οι τιμές των ξενοδοχείων. Εντάξει, Βοστόνης είναι 135%. Φυσιολογικό. Φαντάζομαι να γινόταν εδώ.
2: Ο Λούπα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Αν δεν έχει διαλυθεί ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, ή αν δεν διαλυθεί, αν υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ κάποιο λόγο, να βρεθούν και οι δύο στη ΔΕΘ και την ίδια μέρα, φαντάζομαι ο Τσίπρας λέει θα πάω στη ΔΕΘ. Πότε θα πας στη ΔΕΘ? Το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορείς. Πρέπει να βρεις κάποια φόρμουλα, κάπως να διεισδύσεις.
5: Μήπως ο Φάμλος λέει θα πάω στη ΔΕΘ, αλλά εννοεί θα πάει στο δεσυνομιλία Τσίπρα.
4: Αυτό λες.
5: Θα μπορούσε.
4: Θυμάσαι πέρυσι ο Τσίπρας είχε βρεθεί μέσω του Economist στη ΔΕΘ.
5: Σωστά.
4: Και φέτος πρέπει να βρεθεί.
5: Ήταν μια από τις πρώτες εμφανίσεις του.
4: Ναι,
5: τότε.
4: Ναι, ναι.
5: Η
4: ναι.
5: Πρώτη, νομίζω.
4: Ήταν και πολλά στελέχη από αυτά που είναι τώρα κοντά του. Όσοι ήταν δηλαδή παρατηρητικοί, τα είδανε.
5: Και αυτές οι συγκρούσεις είναι πολύ πιθανό να γίνουν όσο ο Μητσοτάκης πηγαίνει στο να μην κάνει εκλογές το φθινόπωρο και να τις πάει για του χρόνου την άνοιξη, το 27.
4: Ναι,
5: αν γίνει. Γιατί επιμένεις αυτό.
4: Θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Γιατί όλοι λίγο πολύ κινούμαστε με ρυθμούς εκλογών, έτσι. Περιμένουμε τέλη Αυγούστου, γυρνάμε από διακοπές και πιο νωρίς ίσως.
5: Ξέρεις τι μας είπε.
4: Το μπουμπούνισε.
5: Ξέρεις τι μας είπε μετά την Πολιτική Επιτροπή που του λέω και με το μαραθώνιο, αν το κάνεις μαραθώνιο όλη αυτή τη διαδρομή, τι θα γίνει με το, θα αντέξουν όλοι, δεν θα αντέξουν. Μου λέει, μπορούν να πάρουν ηλεκτρολίτες όσοι δεν αντέχουν στο μαραθώνιο.
4: Εκεί είπε το βουνό και τη θάλασσα επίσης.
5: Όχι, όχι. Πάλι. Το έχει πει στην εκδήλωση του AF Μερίδα.
4: Α, το AF Μερίδα. Εν τω μεταξύ είπε ψέματα. Είπε δεν θα πάει στο βουνό. Είπε θα πάει Κρήτη και θα πάει και δύο μέρες στην Τίνο.
5: Ναι, αλλά η Κρήτη έχει και βουνό.
4: Έχει και βουνό.
5: Δηλαδή στον Ψιλορίτη πήγαινε τον πατέρα του, ξέρει.
4: Σωστά.
5: Μια χαρά ξέρει.
4: Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάει στον Όλυμπο, ούτε στο Έβερεστ.
5: Ναι, το Ψιλορίτη
4: μια χαρά είναι.
5: Ναι, δεν κατάλαβα. Κρήτη και βουνό και θάλασσα. Θα συνδυάζει και τα δύο, Αντώνη μου.
4: Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω, Απρίλιος. Μας κοροϊδεύει κανονικά.
5: Εγώ σου ξαναπεί, το θέλει πάρα πολύ να φτάσει Απρίλιο. Και να τις κάνει και τις εκλογές.
4: Αυτό
5: είναι ο βασικός στόχος.
4: Βαρύ οικονομικό χειμώνα.
5: Ναι, πρέπει να γίνει κάτι που να τον λίγο ταράξει τον τέλη Αυγούστου, αρχές Νοεμβρίου, να πει θα τις κάνω τώρα τις εκλογές. Ή να βλέπει ότι εκτοξεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, γύρισαν από τα μπάνια τους οι Έλληνες και είναι φόρτσα.
4: Και θέλω να πάω να ψηφίσω.
5: Λέγουν Μπεζοάρα, σου λέει εδώ που θα βρούμε αλλού.
4: Δίνονται όλοι στα γαλάζια.
5: Ναι, πάμε παιδιά, τώρα παιδιά προλαβαίνουμε. Αλλιώς. Ναι, γιατί να μην τις κάνει. Έχει να γενιάσει έργα. Έχει να κάνει γεωτρήσεις. Έχει το ένα, έχει το άλλο.
4: Και όχι μόνο αυτό. Αν
5: έχει
4: πιστεύει,
5: να δώσει.
4: Αν πιστεύει και ο Τσίπρας θα ξεφουσκώσει την πορεία, δηλαδή μπορεί και με την ΔΕΘ το Σεπτέμβριο να πάρει άλλη μια όθηση.
5: Σωστό.
4: Το αφήνεις να πάει Απρίλιο. Για το Πασόκ δεν συζητάμε.
5: Α, που σου λέγα για το γάμο. Άκου το αστείο. 26 Σεπτεμβρίου
4: ναι.
5: Είναι ένας γάμος στην Πάρο.
4: Ναι.
5: Παντρεύεται ένας δικηγόρος, δεν έχει σημασία. Όμως καλεσμένοι είναι διάφοροι. Και είναι υπουργοί και κάποιοι υποψήφοι βουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ.
4: Είναι Σάββατο.
5: Είναι Σάββατο. Και από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ και κάποιοι από το Πασόκ. Όταν κυκλοφόρησε πολύ έντονα το σενάριο για 27 Σεπτεμβρίου, όλοι ήταν κάποιοι.
4: Ότι,
5: οι μισοί λέγανε, επειδή είναι και από περιφέρειες επαρχίας, δεν μπορέσουμε να έρθουμε. Κάποιοι άλλοι από την Αθήνα ψάχναν να βρουν εισιτήρια να πάνε Παρασκευή, να γυρίσουν Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί. Τι παίζει με τα εισιτήρια, ήταν όλοι ο γάμος ήταν στον αέρα. Από καλεσμένους δηλαδή, άντε να φτιάξει τραπέζια μετά. Καταλαβαίνεις τις δυσκολίες που έχει ο άνθρωπος.
4: Δεν ήξερε ο Μητσοτάκης να παίρνει έναν τους βουλευτές, να τους ρωτάει πότε σε βολεύει, να έχεις κανένα γάμο.
5: Τώρα
4: να κάνει εκλογές.
5: Μήπως έγινε. Γιατί μήπως τώρα έγινε. Που το γύρισε, ξέρεις τι ανακούφιση έχουν πάρει όλοι αυτοί και το σύνθημα είναι Πάμε Πάρο.
4: Πάμε Πάρο, αλλά παίζει Οκτώβριος μετά από ό,τι κατάλαβα. Αν κάει και το 27 Σεπτεμβρίου.
5: Για ένα γάμο, ένα Σαββατοκύριακο μπορούν να λείψουν.
4: Τον Οκτώβριο δεν παντρεύονται πολύ ο κόσμος.
5: Εντάξει. Αυτός ο γάμος πάντως θα γίνει με καλεσμένους, αν δεν ισχύει το 27 Σεπτεμβρίου. Όταν βγήκε αυτό το πρωτοσέλιδο τότε, ήταν όλοι τους.
4: Κηδεία.
5: Ναι, κηδεία.
4: Έχει 4 Κυριακές ο Οκτώβριος πάντως.

0: Και ψάχνει την ημερομηνία και ο Σαμαράς. Να δει, σου λέει, πότε θα γίνουν εκλογές, να κάνω εγώ το κόμμα.
1: Λίγο πριν, στο τσακ.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Λογικό να το κάνει στο τσακ.
0: Δεν νομίζω να το αργεί και πάρα πολύ. Αλλά δεν θα είναι πολύ.
1: Τελικά θα το κάνει στο... έτσι.
0: Όλο αυτό δείχνουν. Και οι επαφές που θα τα πούμε αναλυτικά βέβαια και στο επόμενο μισάωρο.
1: Μήπως και αυτός μας κοροϊδεύει όπως μας κοροϊδεύει και ο Μητσοτάκης με τις εκλογές.
0: Και να μην κάνει κόμμα.
1: Ναι. Και απλώς λίγο θέλει να τους ανακατέψει τη Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνεις. Χαίρεται με αυτό όλο που γίνεται.
0: Δεν κοροϊδεύει μόνο εμάς, όμως θα κοροϊδεύει και πολλούς άλλους που έχουν αρχίσει ήδη και τρέχουν.
1: Εντάξει.
0: Για λογαριασμό του.
1: Μπορεί οι πολύ κοντινοί να ξέρουν. Τρέξτε λίγο, δεν παθαίνουμε και τίποτα. Γυμναστική κάνουμε.
0: Σε κρατήσω σε φόρμα.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά το επόμενο μισάωρο.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούπης.
11: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 931.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
17: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
14: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
18: Ήρθε η στιγμή να περάσω κτέ.
17: Παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
14: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
18: Ήρθε η στιγμή να περάσω.

0: στο icteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Usk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
13: Sky 100,3.

0: καλό μεσημέρι Κυριακής. Επανερχόμαστε. Αντώνης Ατζολέτος στα ραδιοφωνά σας. Και Αντώνη, θα σου πω κάτι ωραίο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχε πολιτική ακαδημία την Πέμπτη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι είναι η πολιτική ακαδημία?
0: Μαζεύουν τα στελέχη του κόμματος.
1: Ακούγεται πολύ γκράντ, καταλαβαίνεις.
0: Μαζεύουν τα στελέχη του κόμματος τώρα εν ώψη εκλογών σε όλη αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Και σε κάθε περιφέρεια μαζεύουν όλα τοπικά στελέχη, βουλευτές κτλ. Και πάνε κάποιοι υπουργοί, αλλά και κάποιοι επαγγελματίες επικοινωνίας κτλ. Και τους υπουργοί μεταφέρουν το έργο της κυβέρνησης, το οποίο πρέπει να επικοινωνηθεί στους πολίτες. Κάποιοι άλλοι πιο ειδικοί τους λένε πώς να μιλάνε δημόσια, πώς να στέκονται κτλ.
1: Αυτό το ονομάζουν ακαδημία.
0: Ναι, στελεχών.
1: Το Fame Story Ακαδημία το λέγανε.
0: Εντάξει. Πόσοι γίνανε τραγουδιστές από το Fame Story, δεν κατάλαβα. Το ειρωνεύεσαι.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για reality εκεί μέσα, κανονικό. Έχουν και κάμερες παντού.
0: Είναι στο Βήμα ο Άκης Κέρτσος.
1: Αλλά αυτό που έλεγες πριν.
0: Και μιλάει για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, κάνει μια τοποθέτηση. Η ώρα 5.30 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Όπως μιλάει ο κύριος Κέρτσος, ο νέος γραμματέας του κόμματος, έχει εκλεγεί την προηγούμενη ημέρα ο κύριος Κυρανάκης, φτάνει λίγο καθυστερημένα στην αίθουσα. Και την ώρα που ανοίγουν η πόρτα και μπαίνει μέσα στην αίθουσα, το αντιλαμβάνονται όλοι και ως νέο γραμματέα αρχίζουν να τον καταχειροκροτούν. Τέτοιο χειροκρότημα σε ομιλία ο κύριος Κέρτσος δεν πρέπει να έχει πάρει ποτέ. Ειδικά από νεοδημοκράτες.
1: Και έψαχνε, σου λέει, τι είπα τώρα εγώ.
0: Να το πω και στις επόμενες, γιατί θα είναι σε όλες.

0: λες. Αλλά πήγαινε για τον νέο γραμματέα του κόμματος.
1: Ρε εσύ, είπαμε πριν για το Μουντιάλ και δεν είπαμε τη ματσάρα που έχει το βράδυ.
0: Δεν είπαμε την ομάδα που υποστηρίζουμε, να ξέρεις. Όλη τη βδομάδα.
1: Γιατί σηκώνει τα χέρια, Νίκο, για τη Γερμανία. Όχι, εμείς δεν είμαστε με τη Γερμανία.
0: Δεν είμαστε με τη Γερμανία, Νίκο. Δεν είμαστε με τα φαβορί. Εδώ είμαστε με αυτούς που πρωτοεμφανίζονται στο Μουντιάλ.
1: Και θα κάνουν και την έκπληξη.
0: Και πήγανε με σχολικό. Να ξέρεις. Η εμφάνιση της ομάδας έγινε με σχολικό.
1: Γερμανία, Κουρασάο. Ε?
0: Κουρασάω.
1: Αυτό είναι.
0: Στηρίζουμε Κουρασάω.
1: Θα διάσουν οι δρόμοι το βράδυ.
0: Θυμάσαι όταν είχε πάει η Τζαμάικα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Τόρος είχε γίνει.
1: Ναι, ναι, ρε, εσύ.
0: Και ήμασταν όλοι με την Τζαμάικα τότε.
1: Τώρα Κουρασάω το έψαξα, βέβαια, δεν το ήξερα. Με ένα νησάκι στα νότια της Καραϊβικής, 155.000 κατοίκων.
0: Και από αυτούς βρήκε 11, 22 μάλλον, για να πάνε στο Μουντιάλ. Να καταφέρει να περάσει και να πάει στο Μουντιάλ.
1: Ναι, και φαντάζομαι δεν θα είναι και πολλοί επαγγελματίες.
0: Αντώνη,
1: κάτσε να το δούμε.
0: Αντώνη, σε παρακαλώ.
1: Πρόσεξε να δεις. 29 δίνει το στοίχημα. Βάζει ένα 20 αρικάκι, 580. Όχι, ε.
0: Εντάξει. Βάλε ένα ευρώ για το καλό. Βάλε κάτι για το καλό.
1: Στην ισοπαλία που δίνει 17, ούτε
0: βάλε,
1: εκεί.
0: Ναι, ένα ευρουδάκι για το καλό.
1: Καλά, παίξε το 1-0-4. Δεν σε βλέπω. Κιμπάρι.
0: Συγγνώμη, θα χαμογελάσει και ο φίλος μας ο Νίκος.
1: Θα νικήσετε, ρε Νίκο. Για όλο το Θεό, εντάξει. Πασόκ.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια.
0: Δεν το λέω εγώ δηλαδή.
1: Όχι,
0: έχει υποθεί, θα τα ακούσουμε συνέχεια.
1: Το λένε αυτοί που ξέρουν.
0: Κοίτα, δεις γιατί, συγγνώμη. Εσύ που θυμάσαι το Μουντιάλ του 86, δεν θυμάσαι το Πασόκ δηλαδή. Θυμάσαι... Τι θες να μου πεις.
1: Κατσαρχάς τώρα, αν
0: θυμάσαι το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και δεν θυμάσαι τον Παπανδρέο στο μπαλκόνι.
1: Θα μου πεις ότι δεν θυμάσαι ούτε το Ευρωμπάσκετ του 87 τώρα και θα τρελαθούμε.
0: Όχι, το θυμάμαι καλύτερα από το Μουντιάλ του 86.
1: Παρένθεση ήταν αυτό τώρα. Ναι, λοιπόν, το χέρι του Θεού το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Το είδα εκεί με μαυρομάτι.
0: Τα χρόνια
1: το...
0: του Πασόκ δεν τα θυμάσαι.
1: Και βέβαια τα θυμάμαι.
0: Δεν τα έχεις ζήσει.
1: Τα έχω ζήσει και ακούω αυτούς που τα αναπολούν.
0: Θα μπορούσα να τα περιγράψεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε, παιδιά παντρέψαν, κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
3: Ναι.
2: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
3: Εδώ...
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
3: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Με νόμο. Με νόμο το Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Με ένα νόμο και ένα άνθρωπο.
0: Δύο γυναίκες καθένα.
1: Θα σου πω, μόνο, δηλαδή αυτό έπαιξε μόνο 81-89 έτσι. 93-2004, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έπαιξε.
1: Είναι μόνο
0: 90.
1: Εκείνο το Πασόκ.
0: Έγινε ένα διάλειμμα σου λέει. 90-93. Τότε που έβγαινε ο Σαμαράς και έφτιαξε την πολιτική. Πώς συνδέονται τα θέματα.
1: Έτσι.
0: Ασχοληθούμε συνέχεια. Μετά λίγο Παπανδρέου.
1: Ναι. Τρία χρόνια μέχρι το 96.
0: Μετά Σιμίτης. Τώρα...
1: λογιστικά πιο πολύ εκεί πέρα, εντάξει. Είναι...
0: Καλά.
1: Με τους αριθμούς.
0: Και εκεί. Α, εντάξει. Δύο τραετίες έκανε.
1: Δύο τραετίες έκανε. Και μετά ήρθε.
0: Άρα.
1: Η κατηφόρα.
0: Ποιο είναι, Αντώνη, το απόσταγμα όλων αυτών.
4: Πασό Κορέα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
5: Ναι.
4: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Μα αυτά τα ξενέρωτα δεν είναι. Πασόκ ωραία χρόνια και να παίζει ο κύριος που βάλαμε πριν.
1: Βεβαίως και ας κατηγορηθούμε ότι εμείς τώρα εδώ πέρα κάνουμε προπαγάνδα για να ανεβάσει τα νούμερα του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ας κατηγορηθούμε. Λέμε την αλήθεια.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Γιατί θα τα ανεβάσει, άμα κατηγορηθούμε.
1: Όχι, ας κατηγορηθούμε, λέω. Αλλά εντάξει. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε κι εμείς.
0: Να βοηθήσει και το ίδιο, δηλαδή. Γίνεται αλλιώς.
1: Δεν βοηθάει, δεν βοηθάει.

0: Πόσο έδινε το κουρασάο η νίκη?
1: 29.
0: Να σου πω κάτι. Θα βάζες 10 ευρώ νίκη κουρασάο με 29 απόδοση ή 10 ευρώ όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα ανοίξουν στοιχηματικές νίκη Πασόκ με μία ψήφο?
1: 20 ευρώ νίκη κουρασάο.
0: 20 ευρώ. Νομίζω... Το Πασόκ ψεύδει να δίνει παραπάνω.
1: Το Πασόκ όσο πάει και ανεβαίνει. Όσο πάει και ανεβαίνει. Όσο πάει και ανεβαίνει. Μα δεν τους αφήνει να γιάσουνε ρε. Πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε, είναι τρίτο από την πλεύση. Άντε κούτσα κούτσα κούτσα κούτσα, την πήρε τη δεύτερη θέση. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας, όλα άνω κάτω πάλι.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Και αν την πάθει ο Τσίπρας όπως θα πάθει η ζωή και πάλι του Πασόκ τσουκ,
1: Επτάψυχο θα λέμε μετά.
0: Αν το Σεπτέμβριο.
1: Και δεν είναι, δεν το αποκλείω. Ξέρεις, ο ενθουσιασμός καμιά φορά φουντώνει.
0: Και μετά ξεφουσκώνει.
1: Και μετά ξεφουσκώνει.
0: Δεν ξέρεις.

0: Κούλα παραπέμπει σε κουρασάο πάντως, έτσι.
1: Ενέρεση.
0: Δεν το βάλε τυχαία ο Νίκος ο καλλιτέχνης.
1: Λου κουρασάο τώρα, κοκτέιλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Εντάξει, εύχομαι να είναι...
1: ταξιδεύεις, Μουντιάλ, και...
0: Έτσι οι ακροατές μας τουλάχιστον.

0: και με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, προλαβαίνεις. Πηγαίνεις θάλασσα. Εντάξει, Σαββατοκύριακο για όσους δουλεύουν, δεν λέμε καθημερινές. Προλαβαίνεις, πηγαίνεις θάλασσα. Πίνεις τα τσιπουράκια σου, παραλία, τρως το κάτι τι σου και γυρίζεις.
1: Κύριος.
0: Και βλέπεις και μουντιάλ.
1: Και όποιος θέλει να το πάει και πιο αργά, έχει και Ολλανδία ή Ιαπωνία. Πιο ξενέρωτος αγώνας, εντάξει. 11
0: τώρα.
1: Η ώρα. Αλλά όποιος θέλει να κάτσει να δει λίγο μουντιάλ.
0: Άμα δεν θα δεις Κουρασάο.
1: Εν τω μεταξύ, στον όμιλο της Γερμανίας, Κουρασάο, εκεί επιμένουμε εμείς, η Γερμανία έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ακτή ελεφαντοστού και η σημερινό.
0: Επίσης εύκολο.
1: Ναι. Ο σημερινός είναι πιο δυνατός, λίγο νομίζω.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εντάξει, δεν θα δυσκολευτεί, πιστεύω, η Γερμανία.
1: Όχι.
0: Νίκο, περνάτε στην επόμενη φάση. Σας βλέπω.
2: Νομίζω, ναι.
0: Και εμείς νομίζουμε, ναι.
1: Άντε να πάμε πάλι στα βαριά της πολιτικής. Τι θα γίνει, ρε Σιγιάννη, με τον Αντώνη Σαμαρά? Τι θα γίνει?
0: Σας ψήνει το ψάρι στα χείλη.
1: Κανονικά.
0: Παλιά καραβάνα, δεν τα πάμε αυτά. Και βιάζεται.
1: Και πότε? Ανακοινώνει ο Μητσοτάκης εκλογές, ανακοινώνει για αυτό κόμμα, στο καπάκι.
0: Κάποια στιγμή θα το ρίξει στη σκάλα το ψάρι, δεν γίνεται.
1: Έχει έτοιμη την ανακοίνωση. Με το που προκυρήσονται εκλογές, πάρε κάρτα, Σαμαρά.
0: Ότι ετοιμάζεται, κάτσε ακούσουμε πώς το πω ίδιος.
3: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Άκουσες, όταν και όπως πρέπει.
1: Αυτά ακούνε και στο Μαξίμου. Και σου λέει, μας κόψει αυτός 4-5, πάει μετά.
0: Να σου πω κάτι, και ένα δύο να τους κόψει. Δεν χρειάζεται να τους κόψει 4-5.
1: Ναι, γιατί θα τους κόψει τους αποσυσπηρωμένους που δεν θα γυρίσουν ποτέ. Που είναι
0: ακριβώς
1: το πιο δύσκολο.
0: Και όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η Δημοκρατία. Εγώ κυνηγάω την αυτοδυναμία σου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να δώσει κυβέρνηση.
1: Και
0: δεν,
1: το Πασόκ κυνηγάει την νίκη με μία ψήφο.
0: Ναι,
1: έτσι κάπως αρχίζει να ακούγεται και αυτό πλέον.
0: Εντάξει. Αλλά έχει μία βάση, σου λέει η ίδια ποσοστά. Είχατε 23, εγώ θα το.
1: Δεν είχε
0: πιστεύω ότι
1: 23,
0: μπορώ.
1: Ήταν πιο κάτω.
0: Πιστεύω ότι μπορώ. Α, ο Σαμαράς, όταν έρθει αυτό το στόχο, αν σου κόψει μία μονάδα, δύο, σου διαλύει όλη την πολιτική σου στρατηγική. Πώς θα κάνεις αυτό την αμέσως κόψη και μια-δύο μονάδες?
1: Εμείς στην κοινοβουλευτική ομάδα έχει δύναμη. Είναι 5-6 άνθρωποι που μετά τις εκλογές θα πάνε μαζί του.
0: 5-6 δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί να είναι κάποιοι που να θεωρούν, και εκεί παίζει ρόλο και στην ψυχολογία τώρα της Νέας Δημοκρατίας αυτό περί αυτοδυναμίας, ότι μπορούμε κτλ. Γιατί πώς θα μπορούσε να πάρει 4-5 που είναι τώρα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέω εγώ, και να τους προσεγγίσει για να τους πει, αφού όταν έρθουν οι εκλογές, κατεβείτε μαζί μου. Γιατί μπορούσε να τους πει, η Νέα Δημοκρατία πάρει 27-28. 30 από εσάς.
1: Μαζί μου θα πάρω 5.
0: 30 από εσάς.
1: Πολύ πιστικό.
0: Και όμως, 30 από εσάς θα είστε έξω.
1: Ναι.
0: Σε κάποιες περιφέρειες που το γελάς, ειδικά τετραεδρικές, τριεδρικές, εκεί από το πρώτο κόμμα, αν χάσει τόσες μονάδες, θα μείνουν 2 και 3 βουλευτές εκτός. Πιο εύκολα με ένα κόμμα που σου, από τα μικρά, που θα πάρει 4-5 και είναι πρώτη σε ψήφους στη συγκεκριμένη περιφέρεια, θα είναι στη Βουλή με το άλλο κόμμα.
1: Ναι, θα πάρει 4-5 λοιπόν, για μια εκλογική αναμέτρηση, για την προοπτική μιλάω εγώ τώρα.
0: Ναι. Άρα θα μπορούσαν να πούν κάποιοι, δεν βγαίνουμε τίποτα εδώ που είμαι. Είμαι και στην απέξω 7 χρόνια, με έχουν κάνει υπουργό, δεν έχουν κάνει αυτό, θα με κάνουν και μετά. Γιατί να μην δοκιμάσω την τύχη μου από το να είμαι εκτός Βουλής και να πάω σπίτι μου. Έτσι θα μπορούσα να τους προσεγγίσει. Όταν όμως καλλιεργείται και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι όχι, μπορούμε να εκλεγούμε, να βγάλουμε πάλι τους ίδιους βουλευτές, να έχουμε αυτοδυναμία κτλ. Ο άλλος θα και βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, να δούμε πώς θα εξελιχθούν βέβαια. Είναι υποθετική συζήτηση. Κοντά στις εκλογές, ότι μπορεί να κυνηγήσει η Νέα Δημοκρατία σε 1-2 αναμετρήσεις αυτό το ποσοστό, σου λέει εντάξει, θα μείνω σαν σίγουρα.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι. Κοίτα, ο Μητσοτάκης την Πέμπτη στον Αντένα, τι προσπάθησε να κάνει, να μιλήσει το φιλότιμο του Σαμαρά?
0: Όχι, του εξήγησε εμέσως πώς θα τον αντιμετωπίσει αν κάνει το κόμμα. Θα του θυμίζει ότι αυτά τα έχει ξανακάνει κατά της παράταξης. Η παράταξη του δώσε δεύτερη ευκαιρία, τον ξαναγκάλιασε όπως είπε. Σε κάναμε πρόεδρο, η παράταξη έκανε πρόεδρο, έκανε πρωθυπουργό. Θα κάνει τα ίδια. Τι θα μείνει τελικά από το όνομα, στο όνομά σου στο τέλος, στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, στο όνομα του οποίου λες ότι θα κάνεις αυτή την κίνηση, γιατί πλέον δεν εκφράζουμε εμείς την ψυχή της παράταξης. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όσον ακούμε τώρα.
2: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του η στροφή μια να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει. Και βέβαια διαχώρησε Καραμαλή, ήταν είναι άλλο το εντελώς πράγμα.
0: Στην άλλη πολυκατοικία τι γίνεται, Αντώνη μου?
1: Στην άλλη πολυκατοικία πάρα πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%, πλησιάζει τη Νέα Αριστερά, δεν την έχει φτάσει ακόμα, αλλά έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Και υπάρχουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι αυτό το 1,5% πρέπει να διατηρηθεί και ότι το κόμμα δεν έχει κλείσει τον κύκλο του. Συγχαρητήρια.
0: Εντάξει. Και να σου πω κάτι, όσο έχεις ένα κτίριο 10 ορόφων, που έχεις και την κρατική επιχορήγηση, γιατί δεν το κλείσει το μαγάζι?
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια λογική. Υπάρχει η Αυγή, υπάρχει το Κόκκινο, υπάρχει και το Ινστιτούτο, υπάρχουν πολλά. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Θα μου πεις, εδώ δεν βγήκε ξεκάθαρα μια απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει. Άρα λοιπόν, τι απόφαση να βρεθεί.
0: Τι γίνεται με τα κουδούνια και στην Αμαλία?
1: Τα κουδούνια πάνε,
0: τα χτυπάνε ακόμα οι βουλευτές.
1: Τα χτυπάνε, δεν έχει ρεύμα μάλλον. Το θέμα είναι ότι.
0: Δεν σα ανοίγει κανένας.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν τους έχουν πάρει τηλέφωνο. Και μιλώντας με μερικούς, ουσιαστικά αυτό που μου έλεγαν είναι ότι τι να κάνουμε. Να περιμένουμε, να ανεξαρτητοποιηθούμε, να παραιτηθούμε. Η Αξιόγλου έδειξε το δρόμο, είναι αλήθεια, τους πίεσε. Αλλά δεν έχουν εικόνα ούτε σε ποια
0: εκλογή. Συγγνώμη, τους μπερδεύει και ο Μητσοτάκης. Άμα ήταν να κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο, σου λέει να παραιτηθούμε. Άλλο. Δύο μήνες μείνανε. Άμα δεν το πάει ο Άρης μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, τι θα κάνουμε 10 μήνες?
1: Αυτό είναι το βασικό που είπες. Αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν έχουν εικόνα σε ποια εκλογική περιφέρεια θα πάνε, ποιους θα έχουν αντιπάλους τους, μπορεί να έχουν ένα δυνατό όνομα από την άλλη πλευρά. Ή ακόμα και ότι μπορεί να δημιουργηθούν στελέχοι και βουλευτές δύο ταχυτήτων, οι νέοι και οι παλιοί, και οι νέοι να είναι σε καλύτερη θέση, προβληματίζονται. Θέλουν να πάνε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πάει και πολύ καλά στις επόμενες εκλογές.
0: Άρα η μόνη σου επιλογή είναι να πάνε να γραφτούν στην πλατφόρμα. Μήπως πάνε τζεκάρβο στην πλατφόρμα κάθε λίγο και λίγα και να δούμε πώς έχει γραφτεί κανένας μέσα.
1: Εντάξει, αυτό
0: θα μπορούμε να το δούμε εμείς ποιοι έχουν γραφτεί ή όχι?
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Α, δεν μπορούμε, κρίμα.
1: Είναι μυστικό.
0: Εσύ θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μήπως έχει γραφτεί και ο Δούκας, το έχω απορία τόσο καιρό. Δύο τρεις εκπομπές τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, πιστεύεις?
1: Ναι, όχι ακόμα.
0: Εσύ μήπως έχει γραφτεί και δεν το λέει?
1: Δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσα να το τσεκάρω, αλλά δεν το έχω τσεκάρει. Τέλος πάντων, αυτό που μου λέγανε και λέγαμε στην αρχή είναι ότι θα έχει ενδιαφέρον η μάχη στην αριστερά. Στα Χανιά. Γιατί όπως και να έχει, ο Πολάκης ή θα επιδιώξει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι εκτιμούν ότι θα κάνει νέο κόμμα. Αν κάνει νέο κόμμα.
0: Το ΕΑΜ που λέει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, εκεί η Ελλάς πρέπει να είναι πιο δυνατή από το ΕΑΜ. Καταλαβαίνεις τώρα η σύγκριση. Η ενδοπαραταξιακή.
0: Η έδρα των Χανίων.
1: Ναι, η έδρα των Χανίων.
0: Είχε βγάλει δύο, δεν είχε βγάλει δύο?
1: Είχε βγάλει τον Μπολάκη, είχε 11.000 σταυρούς και δεύτερος Σταθάκης με 5.000 σταυρούς.
0: Αν δεν είχε βγει ο Σταθάκης.
1: Όχι, δεν είχε βγει. Ένας είχε βγει, ο Μπολάκης. Αυτά παλιά. Το 19, το 15, τότε. Τις παλιές εποχές.
0: Α, οι δύο, ε. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να ξανάρθουν αυτές τις καλές εποχές, Αντώνη, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Είπαμε με τη συνένωση, τα σενάρια που έκανε εσύ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Τι, αυτή τη εβδομάδα τι έχουμε?
0: Καταρχάς έχει σύνοδο κορυφής την Πέμπτη.
1: Α. Ωραία.
0: Έχει μια περιοδία Μητσοτάκη στην Δυτική Αττική.
1: Έχει Τσίπρα στην Νίκη αύριο.
0: Βγήκαν στο Σεριάνι τα παιδιά.
1: Όχι μόνο αυτό, έχεις δει πως το κάνουν πια? Συζητησούλα, γύρω-γύρω κόσμος. Αμερικανιές. Πάνε τα παλιά και να μιλήσουν στον μπαλκόνι.
0: Μα έρχεσαι να δείτε αυτά. Άνοιξε το δρόμο ο Μητσοτάκης με τα άχυρα.
1: Τα άχυρα, πω.
0: Θυμάσαι το Μητσοτάκη αντιπολίτευση που πάει να μιλήσει σε αγρότες και είναι σε ένα χωράφι και έχουν βάλει κάτι μπάλες από σανό.
1: Και τους κέρδισε τους αγρότες.
0: Και κάθονται πάνω στις μπάλες από το Σανό και συζητάνε για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Καλά πήγε αυτό, αλλά τις
1: Τσίπρας Ανδρουλάκης
0: μάζεψε.
1: Θα βάλουν και τρακτέρ τώρα μέσα, περίμενε.
0: Καλά, ο Τσίπρας πρέπει να μπει με τρακτέρ, έχει δείξει το δρόμο πώς γίνεται. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Ναι,
0: εντάξει, κάπου εδώ να χαιρετήσουμε.
1: Να χαιρετήσουμε.
0: Με την νίκη του Κουρασάο. Το βράδυ. Όλοι στηρίζουμε. Νίκο, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή θα μιλήσουμε για το αποτέλεσμα. Μην είναι κανένα 10-0, να τους λυπηθούν τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
12: Παποράκι του Μπουρνό.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
14: Νόβα 931.
15: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
16: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
15: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
16: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
17: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
17: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην ταβέρνα Το Πέρασμα.
1: Ταβέρνα το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
19: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
20: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
22: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
22: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
25: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
26: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
25: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
26: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
25: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
27: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
28: Και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
29: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
30: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
29: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιπποτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
31: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
32: Μεθαύριο, φανούλα μου.
31: Σίγουρα?
32: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
31: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
32: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
31: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
33: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
32: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
30: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροϊλού. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, κάτοχος της έγκριτης έδρας Γιώργος Εφέρης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχετε πολλούς τίτλους. Αν πρέπει να συστηθείτε και να πείτε αυτή είναι η δουλειά μου, τι θα πείτε?
0: Θα έλεγα ότι είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ασχολούμαι από συγκριτική και διαχρονική άποψη με την πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης με έμφαση στον ελληνισμό, αλλά επίσης και με τις τομές μεταξύ φιλοσοφίας και ιστορίας του πολιτισμού.
30: Χωράνε όλα αυτά στον σύγχρονο κόσμο?
0: Βεβαίως χωρούν, γιατί αυτοί οι χώροι είναι αυτοί που μας επιτρέπουν μια εις βάθος προσέγγιση και οπτική σε όλα αυτά τα φαινόμενα που βιώνουμε σήμερα, τα οποία είναι κοσμογονικά, είναι κοσμοϊστορικά.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αρκαδία, αλλά έζησα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου εδώ στην Αθήνα και έφυγα για σπουδές, για το διδακτορικό, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, αφότου τελείωσα τις σπουδές μου εδώ.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί με έναν τρόπο να σας ακολουθεί, να είναι ίσως λίγο ποιητική, αφού εμπλέκεστε τόσο πολύ με τη λογοτεχνία?
1: Όχι μια πολύ συγκεκριμένη, αλλά η επαφή με τη φύση. Η επαφή με τη φύση είναι κάτι το οποίο το βιώνω ακόμα και σήμερα παντού και στο αστικό τοπίο. Δηλαδή εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα, πάντοτε ερχόμουν εδώ και έβλεπα τις τζακαράντες με αυτά τα πανέμορφα μοβ λουλούδια. Είναι κάτι που με γοητεύει η επαφή με τη φύση. Έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ ότι η παιδική ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο, είναι ο πιο δημιουργικός και ο πιο αυθεντικός. Όσκαρ Ουάιλντ, όπως γνωρίζετε, ήταν φιέστατος και έλεγε ότι δυστυχώς μεγαλώνοντας οι άνθρωποι φορτώνονται με όλες αυτές τις προκαταλήψεις και συμβάσεις, με αποτέλεσμα η οπτική τους να λιώνεται.
0: Ο Όσκαρ Ουάιλντ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο αγαπημένος του Καβάφη.
1: Ήταν ένας από τους αγαπημένους του Καβάφη.
0: Άρα και δικός σας.
1: Και δικός μου, όχι επειδή ήταν αγαπημένος του Καβάφη, γιατί ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος, ο οποίος είχε γράψει, πέρα από τα λογοτεχνικά του έργα, έχει γράψει πολύ σημαντικά δοκίμια, θα λέγαμε, στα οποία έχει διαγνώσει, έχει προβλέψει ίσως πολύ σημαντικές πτυχές του κόσμου που αρχίσαμε να βιώνουμε από τα μέσα ίσως του 20ου αιώνα και εφ' εξής.

0: Πώς μπορεί να συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο να προβλέψει με έναν τρόπο το μέλλον? Έχει διέστηση?
1: Διέστηση. Εγώ θα έλεγα, μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει αυτό που λέει ένας πολύ σημαντικός Γάλλος φιλόσοφος, ο Ανρί Μπεξόν, έχει ενόραση. Τι σημαίνει ενόραση? Ενόραση έχει να κάνει με την ικανότητα, ίσως με το χάρισμα, με την εμπειρία του να συλλαμβάνει κανείς κάποιες πτυχές της αλήθειας, βαθύτερες, όχι επιφανειακές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα ή μόνο αποτέλεσμα μιας ορθολογικής ή λογοκρατικής διαδικασίας.
0: Ο Σέξπιρ λέει ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό ονείρων. Mm-hmm. Διαπιστώσατε ότι εσείς μπορεί να είστε λίγο διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους κάποια στιγμή, παιδί, αργότερα?
1: Στο βαθμό που ο καθένας από εμάς στον κόσμο των ονείρων είναι μόνος του και βιώνει μόνος του τα όνειρά του, τον κόσμο των ονείρων, νομίζω ναι, όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Έλεγε ο Ηράκλητος ότι ο καθένας όταν, καθεμία, όταν πηγαίνει για ύπνο και ονειρεύεται, ζει στον δικό του τον μοναδικό κόσμο.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτές οι σπουδές, γιατί αυτή η διαδρομή?
1: Θα ήθελα να σας ομολογήσω ότι ποτέ δεν αμφιταλαντεύτηκα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από τότε που άρχισα να διαβάζω, να κατανοώ τον κόσμο, ήταν αυτό που ήθελα πάντα να κάνω. Παρόλο που ήμουν αρκετά καλός μαθητής, κάποιοι με παρότριναν να σπουδάσω, ας πούμε, επαγγέλματα, επιστήμες άλλες, οι οποίες θα ήταν πιο επικερδείς, νομική, ιατρική, άλλα επαγγέλματα. Ποτέ δεν αμφιταλαντεύτηκα, όπως σας είπα. Ποτέ δεν είχα κάποιο δίλημα. Δηλαδή, ήδη από το δημοτικό, αυτό που θεωρούσα εγώ τότε, ας πούμε, λογοτεχνία, τέχνη κτλ., ήταν αυτό που με ήλκυε.
0: Και υπάρχει κάποιος που επηρέασε αυτή σας την απόφαση ή κάτι που δημιούργησε μέσα σας αυτή την ίντριγκα με τη λογοτεχνία? Δεν είναι απλό πράγμα να συνομιλεί κανείς με τη λογοτεχνία.
1: Η αλήθεια είναι όχι. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εμένα από μικρό παιδί μου άρεσε να προσπαθώ να βλέπω τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ίσως αυτό να με οδήγησε σε αυτή την επιλογή, δηλαδή στην μελέτη του πολιτισμού, της πολιτιστικής ιστορίας και της φιλοσοφίας. Γιατί ξέρετε, η μελέτη αυτή, όταν είσαι ανοιχτός, τέλος πάντων, σε οδηγεί στο να προσεγγίζεις τα πράγματα από μία, κατά το δυνατόν τέλος πάντων, σύνθετη οπτική. Γιατί καταλαβαίνεις ότι τα φαινόμενα που μελετάς δεν είναι ένα αποτέλεσμα απόλυτων, τέλος πάντων, αντιθέσεων ή συγκρούσεων ή κατηγοριοποιήσεων, ταξινομήσεων, αλλά πάντα έχεις να κάνεις με γκρίζες ζώνες, και αυτές οι γκρίζες ζώνες πρέπει να τις βλέπεις ή καλείσαι να τις βλέπεις από διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές.
0: Βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων η λογοτεχνία?
1: Λέει κάπου ο Σεφέρης, άλλος ευφιέστατος άνθρωπος των γραμμάτων και όχι μόνο, ότι η τέχνη γενικά δεν μπορεί να γίνει η μαμή της κοινωνίας. Το ίδιο και η λογοτεχνία δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, από μόνη της η μαμή ενός καλού εαυτού. Ωστόσο, συμβάλλει, πιστεύω, στο να καλλιεργήσει την φαντασία. Και τι σημαίνει καλλιέργεια της φαντασίας? Σημαίνει ακριβώς η δυνατότητα να κατανοεί κανείς ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικοί κόσμοι, διαφορετικές οπτικές, και επομένως αν αυτή η γνώση τέλος πάντων συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ηθική καλλιέργεια, οδηγεί, πρέπει να οδηγεί και στο σεβασμό του άλλου, του εταίρου, του διαφορετικού.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Άνθρωπος που αγαπά τη λογοτεχνία με έναν τρόπο είναι πιο ευγενής, πιο καλοσυνάτος, θα μπορούσε.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί κανείς συναντά κυτέβατα, θα με επιτρέψετε και σε αυτούς τους χώρους. Όχι, αλλά νομίζω ότι συμβάλλει σε αυτό που σας είπα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Της ανθρωποπόκαινου εποχής, την οποία εγώ ονομάζω σε ένα άλλο βιβλίο που γράφω και έχω βεβαίως δημοσιεύσει αρκετά και μιλήσει για αυτό το θέμα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, για την εποχή που βιώνουμε, την οποία έχω ορίσει ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου δομές σκέψης ή μάλλον θα έλεγα συστήματα σκέψης ή μηχανισμοί πρόσληψης και ερμηνείας της πραγματικότητας που καλώς ή κακώς γενικά τείνουμε να συνδέουμε με την προνεωτερικότητα, προνεωτερικές δομές σκέψης, επιβιώνουν ή αναπαράγονται χωρίς όμως να αναφέρονται σε μια μεταφυσική, θρησκευτική ή άλλη. Τέλος πάντων, αυτό ακούγεται πολύ φιλοσοφικό και αφηρημένο, δεν είναι. Από τη μια υποτίθεται ότι η λογοκρατούμενη, ορθολογιστική, παπακτική, τεχνοκρατική αντιμετώπιση των πραγμάτων μας έχει πάει πολύ πέρα από την προνεωτερικότητα. Από την άλλη όμως βλέπουμε, για παράδειγμα στην Αμερική, σε άλλες κοινωνίες, μια έξαρση φονταμενταλισμού. Φονταμενταλισμού και πολιτικού, που έχει να κάνει με εντελώς παράλογες καταστάσεις, συνωμοσιολογίες, fake news και επίσης το φαινόμενο του λεγόμενου New Age, που λίγο
2: ένα
1: πολύ όλοι
2: γνωρίζουμε. Ένα τοπίο λίγο αδιεξοδικό όμως.
1: Είναι. Όμως δεν πρέπει να μένουμε εκεί.
2: Αλλά
1: πρέπει κυρίως εμείς που ασχολούμαστε με τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται από όλα αυτά και να βλέπει τα πράγματα από μια κριτική απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, εσείς οι ακροατές μας, η εποχή μας υποσκελίζει, μάλλον υπονομεύει την κριτική σκέψη και την αποστασιοποίηση. Δεχόμαστε τόσες πολλές πληροφορίες ανά δευτερόλεπτο. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη και αν δεν έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα ή μάλλον την επιθυμία να αποστασιοποιηθούμε από αυτά και να τα δούμε όσο γίνεται από μία απόσταση και από μία κριτική απόσταση, τότε θα είμαστε δέσμοι όλων αυτών των καταστάσεων. Και αυτό είναι που προσπαθώ με τα γραπτά μου, με τις διαλέξεις μου, με αυτά που διοργανώνουμε στους Δελφούς και Δελφικοί Διάλογοι, με τη διδασκαλία μου στο Harvard, να προσπαθώ να προωθήσω, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι αν πούμε ότι όλα έχουν τελειώσει, τότε οδηγούμαστε σε έναν φαταλισμό, σε μια μυρολατρεία. Και αυτό θα ήταν το τέλος.

0: Μπορούμε να πούμε ότι όλα αρχίζουν κάπου εδώ.
1: Τι εννοείται, όλα αρχίζουν κάπου εδώ.
0: Ότι εδώ είναι το τέλος μιας τεράστιας εποχής και θα ξεκινήσει μια καινούργια που η κριτική σκέψη θα αποκατασταθεί ή θα την εφεύρουμε με ένα καινούργιο τρόπο.
1: Ναι, ή πρέπει να τη διατηρήσουμε και να την αναπτύξουμε. Δεν πρέπει να απεμπολίσουμε όλες αυτές τις κατακτήσεις του στοχασμού, της κριτικής σκέψης. Να σας πω και κάτι άλλο. Στο Harvard, ένα άλλο σεμινάριο που διδάσκω, στο τμήμα συγκριτικής γραμματολογίας και κριτικής σκέψης, όπου είμαι καθηγητής, έχει να κάνει με την έννοια της φαντασίας. Από την αρχαιότητα, από τον Πλάτωνα μέχρι τον Καστοριάδη. Και ξεκινώ αυτό το σεμινάριο λέγοντας στους φοιτητές, στα παιδιά, προσπαθώντας να τους πω γιατί είναι σημαντικό να το μελετούμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί μέχρι σήμερα και στο διαφαινόμενο μέλλον, η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, ένας όρος ο οποίος είναι περίεργος, νοημοσύνη τέλος πάντων, δεν μπορεί να υποκαταστήσει, ούτε διαφαίνεται ότι θα αποκαταστήσει σύντομα, τη δυνατότητα του ανθρώπου να φαντάζεται, δηλαδή να επιθυμεί και να δημιουργεί πρότυπα διαφορετικών κόσμων.
0: Μπορεί όμως να στήσει ένα καβαφικό ποίημα.
1: Ως ένα βαθμό, ναι, αν του δώσει συγκεκριμένες εντολές. Αλλά από μόνο του δεν μπορεί να το φανταστεί. Χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Τι θέλω να πω με αυτό, και μπορεί να ακουστεί και παράδοξο. Δεν είναι όμως. Πρέπει να διασφαλίσουμε και να προάγουμε από τη μία την κριτική σκέψη και από την άλλη τη φαντασία.
0: Αυτό θα το κάνουμε μόνοι, ο καθένας στον κύκλο του, στον περίγυρό του, στην οικογένειά του, θα το κάνει η πολιτεία, είναι υποχρέωση του σχολείου.
1: Ο καθένας πρέπει να το κάνει μόνος του. Γιατί αν αφαιθούμε στην πολιτεία ή αν αφαιθούμε, και η πολιτεία βεβαίως έχει υποχρέωση να τα κάνει όλα αυτά, αλλά βλέπετε ότι πολύ συχνά οι διάφορες πολιτείες ανά τον κόσμο υποτιμούν τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες είναι αυτές που κατεξοχήν προάγουν αυτά τα πράγματα.
0: Ένας λόγος που το κάνουν δηλαδή είναι και αυτός.
1: Ξέρετε επίσης τι συμβαίνει, και είναι ένα τεράστιο λάθος. Πολύ συχνά οι ασκούντες την όποια εξουσία, πολιτική, οικονομική, τεχνολογική, τεχνοκρατική, υποτιμούν χώρους γνώσης οι οποίοι κατά τη γνώμη τους δεν μετέχουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή ό,τι είναι μη παραγωγικό, με την έννοια που αυτοί έχουν στο μυαλό τους περί παραγωγής, ή δεν είναι ωφέλιμο ή άμεσα ωφελημιστικό, είναι κάτι το οποίο το θεωρούν ότι είναι περιττό, και άρα καλό είναι να μην το χρηματοδοτούμε, να το μειώνουμε επίσης και στο επίπεδο του αξιακού κώδικα κτλ. Είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί οι πολύ μεγάλες κοσμοϊστορικές κοινωνικές αλλαγές μέχρι τώρα έχουν να κάνουν ακριβώς με τη συμβολή των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και του αντίστοιχου στοχασμού πάνω στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
15: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
16: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
15: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
16: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
17: Nova 931.
18: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
19: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
18: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
20: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
19: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
19: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
19: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr. 56α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.

0: Με μαζί.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
4: Άζω σε νέο γιαπικό ελληνικά. The new Delphic project, the future of humanity.
5: Ακούγεται και αυτό, εξίσου συναρπαστικό πάντως.
4: Ναι, τι σημαίνει αυτό? Κάθε χρόνο θα συναντώνται στους Δελφούς, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, εκπρόσωποι όχι μόνο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, όπως συμβαίνει κυρίως με τους δελφικούς διαλόγους, αλλά και των θετικών επιστημών. Και θα συζητούν ο καθένας, βασιζόμενος στις εξελίξεις στον ερευνητικό του χώρο, πώς διαφαίνεται ότι διαγράφεται το μέλλον της ανθρωπότητας.
5: Αυτό που ορίζεται μετανθρώπινο.
4: Και το μετανθρώπινο. Α, χαίρομαι που αναφέρετε ότι έχω μιλήσει και για το μετα-ανθρώπινο, ναι.
5: Μα
4: το...
5: ήδη έχετε κάνει συναντήσεις στους διαλόγους με τους πιο επιδραστικούς στοχαστές του πλανήτη.
4: Ναι, και μάλιστα χαίρομαι που μία από τις ομιλήτριες εκεί ήταν η Κάθριν Χέιλς, πριν 2 χρόνια νομίζω, η οποία ήταν αυτή που είχε εισαγάγει την έννοια του post-human. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που την είχαμε πάνω στους Δελφούς. Μια πολύ πολύ αξιόλογη, επιδραστική συνάδελφος. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στην Ελλάδα και στους Δελφούς. Τέλος πάντων ήταν πολύ αξιόλογη όλη η συζήτηση εκεί. Το προανάκρουσμα αυτού του καινούριου θεσμού θα είναι η φετινή Δελφική Διάλογη, η τέταρτη Δελφική Διάλογη. Πριν το ξεχάσω να σας πω ότι τους 3 πρώτους Δελφικούς Διαλόγους διαδικτυακά τους έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια επιτυχία όχι μόνο σημαντική, μοναδική για την Ελλάδα, αλλά εγώ πιστεύω ίσως για ολόκληρη την Ευρώπη. Τέτοιου πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά ταυτόχρονα προσβάσιμου σε όλους, να τους έχουν παρακολουθήσει τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

0: Ξέρετε, πριν συναντηθούμε, αναρωτιόμουν ένας άνθρωπος με τη διαδρομή σας, με τις παργαμηνές σας, με ένα συγκεκριμένο όραμα και για τη χώρα, δεν είναι ευρύτατα γνωστός, σε αντίθεση με έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή που ενδεχομένως βγαίνει στον δρόμο και τον αναγνωρίζουν κάποιοι και δίνει και ο ίδιος ένα credit στον εαυτό του πως έχει κατακτήσει κάτι. Είναι κάτι που σας ενοχλεί, σας ματαιώνει ίσως καμιά φορά να ρωτιέστε γιατί να κάνω μια δουλειά η οποία δεν έχει μια ευρύτερη αναγνωρισιμότητα?
1: Καθόλου. Αυτό είναι κάτι που δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ κάνω κάτι το οποίο το αγαπώ, γνωρίζω ότι έχει μεγάλη επιβεβαστικότητα σε αρκετούς ανθρώπους, σε όλους τους φοιτητές μου. Ξέρετε, στο Harvard διδάσκω από το 2000. Έχω βγάλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, οι οποίοι τώρα είτε είναι συνάδελφοι καθηγητές ή δουλεύουν σε άλλους χώρους, και μάλιστα φοιτητές σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο που μετά και σε άλλους χώρους να μπορούν, δηλαδή όταν γίνουν, ας πούμε, στελέχη κάποιας επιχείρησης ή αν γίνουν δικηγόροι ή γιατροί, τους έχει μείνει κάτι από αυτό. Και μάλιστα πολύ συχνά λαμβάνω μηνύματα out of the blue, όπως λέμε πάλι σε νεογιαπικό ελληνικά, εντελώς δηλαδή ξαφνικά, από παιδιά που είχα φοιτητές πριν 10-15 χρόνια και έχουν ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική σταδιοδρομία και μου λένε ότι αυτό θυμάμαι, να πριν κάποιες εβδομάδες κάποιος μου είχε γράψει, ξαναδιάβαζα για την έννοια της ειρωνίας των Kierkegaard. Αυτός

δικηγόρος. Παρ' όλα αυτά όμως, κάτι του έχει μείνει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το είναι αγνωρισιμότητα, δηλαδή το να βγαίνεις στον δρόμο και κάποιος να ξέρει ποιος είσαι, αυτό μάλιστα εμένα θα με ενοχλούσε. Δεν είναι κάτι που το επιθυμώ.

0: Κύριε Ροϊλέ, υπάρχουν γεγονότα που καθόρισαν τη διαδρομή σας?
1: Όχι ιδιαίτερα, έτσι όπως έχουν σηματοδοτήσει τις ζωές λίγο πολύ όλων μας. Βέβαια, η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ήμουν στο λεγόμενο Faculty Club του Χάβρου, δηλαδή στην λέσχη των καθηγητών, και είχα γεύμα με έναν υποψήφιο διδάκτορα, φοιτητή μου, και βλέπουμε ξαφνικά υπήρχε εκεί η οθόνη, αυτά τα αεροπλάνα, τέλος πάντων, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι είχε γίνει, υπήρχε όλη αυτή έτσι η ένταση, η ανησυχία. Ήταν ένα πολύ έντονα τραυματικό γεγονός, και βέβαια ό,τι επακολούθησε σε επίπεδο πολιτικής και παγκόσμιας γεωπολιτικής. Αλλά δεν θα έλεγα ότι εμένα προσωπικά με επηρέασε πολύ περισσότερο.
0: Τη λογοτεχνία την επηρέασε. Από εκεί και ύστερα, τι διαπιστώνετε? Γράφουν οι λογοτέχνες διαφορετικά?
1: Διαφορετικά. Έχει επηρεάσει βεβαίως τη θεματική τους. Όχι απαραίτητα όμως τον τρόπο γραφής. Όπως και η περίοδος της κρίσης. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη θεματική. Έχουν βγει πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική και πολιτική κρίση και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Να σας πω, εγώ κάποιες φορές έχω και μια καχυποψία απέναντι σε οποιοδήποτε έργο τέχνης προσπαθεί ή θέλει ή νιώθει την ανάγκη απαραίτητα σαν και καλά να τα αποκρίνεται σε άμεσα γεγονότα.
0: Εννοείται να καταγράψει την εποχή του.
1: Υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός κάποιες φορές που νιώθουν κάποιοι καλλιτέχνες ότι πρέπει οπωσδήποτε να σχολιάσουν ένα γεγονός. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το θέμα, η θεματική, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και το πιο σημαντικό κριτήριο της καλλιτεχνικότητας ενός καλλιτεχνικού έργου.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Δεν πήγατε σε ένα μάθημα μια μέρα? Στήσατε τους φοιτητές σας? Κάνατε μια τρέλα?
1: Μπορεί να έχω στήσει κάποιους συναδέλφους.
0: Α, το κάνατε λοιπόν. Ο έρωτας μπορεί να ακυρώσει τον καπιταλισμό έτσι όπως αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε ο Καβάφης. Εκτός αν είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που σκέφτομαι.
1: Όχι να τον ακυρώσει. Να σταθεί κριτικά απέναντί του. Το να το ακυρώσει.
0: Αδυνατόν.
1: Είναι πολύ μεγάλη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι που αναφέρεστε στον Καβάφη και προφανώς στο βιβλίο μου «Η οικονομία της μετωνυμίας», «The Economy of the Metonymy». Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο Καβάφης, όπως και άλλοι λεγόμενοι αισθητιστές, ο Oscar Wilde ήταν ένας από αυτούς, αλλά ο Καβάφης με ένα μοναδικό εκφραστικά και ποιητικό τρόπο προήγαγε την έννοια της τέχνης και ειδικότερα της ποίησης ως ένα είδος, θα λέγαμε, αυτοανάλωσης, σχεδόν αυτοθυσίας. Και επίσης έδινε έμφαση στην σημασία, όχι θα λέγαμε στην επένδυση στο μέλλον, αλλά στην βίωση της στιγμής. Και όσον αφορά την οικονομία πήγαινε, θα λέγαμε, ενάντια σε βασικές αρχές του καπιταλισμού όπως το κέρδος, ο τόκος, το όφελος. Προήγαγε δηλαδή την ανάλωση, την κατανάλωση έναντι της παραγωγής και της επένδυσης στο όφελος και στο κέρδος.
0: Τι είναι αυτό που τον καθιστά ακόμη και σήμερα τόσο γοητευτικό, τόσο ελκυστικό, τόσο σημαντικό? Είναι σημείο αναφοράς, ναι, για την παγκόσμια λογοτεχνία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και να σας πω κάτι. Το 2013, με αφορμή την επέτειο Καβάφη, τον χρονιά Καβάφη, στο Harvard είχα διοργανώσει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τον Καβάφη. Είχα καλέσει 20 καθηγητές, συναδέλφους και 7 φοιτητές να μεταφράσουν την Ιθάκη του Καβάφη σε 27 διαφορετικές γλώσσες. Γλώσσες δηλαδή τις οποίες μελετούσαν. Και έγινε εκεί στο Harvard, σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα, τεράστια, μια από τις πιο συγκινητικές εκδηλώσεις. Όλοι αυτοί διάβαζαν την Ιθάκη του Καβάφη σε όλες αυτές τις διαφορετικές γλώσσες, τα φιλανδικά, στα περσικά, στα εβραϊκά, στα αραβικά, στην διάλεκτο επίσης της Σαρδινίας, νορβηγικά. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί είναι βεβαίως ενδεικτικό του γεγονότος ότι ο Καβάφης είναι εξαιρετικά δημοφιλής, είναι ο πιο γνωστός Έλληνας λογοτέχνης, και τι τον κάνει μοναδικό. Και έχετε δίκιο ότι είναι μοναδικός. Κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί τον Καβάφη. Όπως ο Καβάφης δεν ανήκει σε καμία σχολή. Ήταν μια σχολή από μόνος του. Έχω την αίσθηση ότι ίσως δύο μπορεί να είναι από τα πολλά κριτήρια αυτής της μοναδικότητας ή μάλλον λόγους της μοναδικότητάς του. Μία συγκινησιακή εγκεφαλικότητα ή εγκεφαλική συγκινησιακότητα από τη μια, και επίσης αυτή η αίσθηση απόστασης, αποστασιοποίησης από το αντικείμενο, το θέμα του εκάστοτε ποίηματος. Αυτό.
0: Με το χέρι στην καρδιά, αν έπρεπε να διαλέξετε τον σπουδαιότερο λογοτέχνη, θα τον βάζατε δίπλα στον Έλιοτ?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ποιος θα κέρδιζε, αν έπρεπε να διαλέξουμε έναν από τους δύο?
1: Τώρα, γιατί με βάζετε σε τέτοιους σε τέτοιες αντιπαραθέσεις? Εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τον Έλιοτ, όπως από Έλληνας και τον Σεφέρη και τον Ελίτη και τον Ρίτσο, είναι πολύ σημαντικοί ποιητές.
0: Πιο σημαντικός για την παγκόσμια λογοτεχνία ποιος μπορούμε να πούμε ότι είναι?
1: Εξαρτάται από το τι κριτήρια χρησιμοποιεί κανείς. Πάντοτε στη μελέτη ενός πολιτισμικού φαινομένου, όπως είναι η λογοτεχνία, η μελέτη της λογοτεχνίας δεν είναι μορφοκρατική ή φορμαλιστική, δηλαδή να αναλύουμε ένα ποιηματάκι, στίχους, όπως καταλαβαίνετε. Έχει να κάνει με ολόκληρο το δίκτυο σχέσεων οικονομικών, πολιτικών, ιστορικών που οδήγησαν στην παραγωγή μιας συγκεκριμένης λογοτεχνίας. Και επίσης, όταν μελετούμε αυτό που λέτε, την αξία, τη σημασία, κυρίως θα έλεγα το κριτήριο, το πιο σημαντικό, είναι η επίδραση που είχε. Από αυτή την άποψη και εξαιτίας βεβαίως και της γλώσσας, ο Έλιοτ είχε πολύ μεγάλη επίδραση. Έτσι δεν είναι? Ο Καβάφης είναι πολύ γνωστός, εξαιρετικά γνωστός, αλλά δεν έχει ασκήσει την επίδραση που έχει ασκήσει ο Έλιοτ. Έχει επηρεάσει πολλούς, ακόμα και σήμερα. Έχει επηρεάσει. Αλλά όχι στο εύρος που επηρέασε ο Έλιοτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έλιοτ είναι πιο σημαντικός ποιητής από τον Καβάφη.
0: Αν ο Καβάφης έγραφε στα αγγλικά,
1: θα ήταν βεβαίως. Ναι, η επίδρασή του θα ήταν διαφορετική. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι ακαδημαϊκός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Στη κεντρική επιταγή των Δελφών υπάρχει αυτή η ωραία επιγραφή «Το γνώθις αυτόν». Και οι Δελφικοί Διάλογοι, αν κατάλαβα σωστά, προσπαθούν να αναβιώσουν αυτή την ιδέα και σήμερα, σε μια εποχή που η κοινωνία, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν κοιτάξει κανείς, είναι καθαρά τεχνοκρατική, είναι ψυχρά λογική. Πώς θα τα καταφέρετε, πιστεύετε?
1: Να σας πω, το γεγονός ότι τους έχουν παρακολουθήσει 1 εκατομμύριο άνθρωποι μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι έτσι? Να σας μιλήσω και εγώ τεχνοκρατικά με αριθμούς. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά που μπορούν να αρχίζουν να σκέφτονται τέλος πάντων με έναν κριτικό τρόπο, παιδιά του γυμνασίου ας πούμε, μέχρι ανθρώπους 100 ετών, διψούν για τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν τους τα προσφέρουμε. Δεν τους τα προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ έχω καταλάβει και από διαλέξεις που δίνω, όχι μόνο σε πανεπιστήμια, αλλά στον κόσμο γενικά, ότι οι άνθρωποι θέλουν τέτοιου είδους διαλόγους, θέλουν τέτοιου είδους μοίηση, θα λέγαμε, σε έναν κριτικό τρόπο σκέψης. Διψούν γι' αυτό. Και αυτός είναι ο στόχος και των Δελφικών Διαλόγων. Και νομίζω ότι έχουμε πάει αρκετά καλά σε αυτό.
0: Η βασιτέρη ανάγκη των ανθρώπων διαχρονικά και μέσα από τη μελέτη σας ποια είναι? Να εξελιχθούμε οι ίδιοι, να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας ή να συνδεθούμε με τους άλλους?
1: Εγώ θα έλεγα ότι η βασική επιθυμία του ανθρώπου είναι να μετρηθεί με τον θάνατο. Αυτό είναι που όλοι οι στοχαστές, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι σε όλους τους πολιτισμούς, ήδη από τους πολύ πολύ παλιούς προϊστορικούς πολιτισμούς μέχρι και σήμερα, σήμερα που τεχνοκράτες, τεχνολόγοι προσπαθούν να βρουν ας πούμε κάποιους τρόπους υπέρβασης του φαινομένου του θανάτου, γιατί ξέρετε γίνονται διάφοροι πειραματισμοί κτλ. Αυτό νομίζω είναι η βασική επιθυμία του ανθρώπου, η οποία έχει οδηγήσει στη δημιουργία της τέχνης, στη δημιουργία της φιλοσοφίας, στη δημιουργία των θρησκειών. Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, όσο και να ακούγεται αυτό βεβαίως τετριμένο, το πιο θεμελιώδες ερώτημα και η πιο σημαντική
0: αναζήτηση
1: και δύναμη που οθεί και προωθεί τον άνθρωπο.
0: Πότε θα λέγατε ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν κάτι καινούριο και το προσθέτουν στο βιβλίο της ιστορίας της λογοτεχνίας?
1: Εγώ έχω κάποιες κατηγοριοποιήσεις σε σχέση, ας πούμε, στο μυαλό μου με το τι συνιστά συμβολή στην επιστήμη στο δικό μας χώρο. Έχουμε μελετητές οι οποίοι κάνουν αξιοπρεπή δουλειά, έχουμε μελετητές που κάνουν καλή δουλειά, καλύτερη δουλειά και μετά μελετητές που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Νομίζω οι τελευταίοι είναι αυτοί που συμβάλλουν ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο η ανακάλυψη, επειδή με ρωτάτε για τη λογοτεχνία ή για την τέχνη, ενός μόνο κειμένου που δεν ξέραμε πριν. Ή ίσως, ξέρω εγώ, κάποιος στη μουσική μπορεί να ανακαλύψει μια παρτιτούρα του Μπαχ. Είναι πολύ σημαντική ανακάλυψη. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό στη μελέτη φαινομένων που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες είναι η αλλαγή του τρόπου προσέγγισης, της μεθοδολογίας. Δηλαδή η δημιουργία καινούριων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Αυτές είναι που πάνε μπροστά την επιστήμη, γιατί θέτουν καινούρια ερωτήματα ή προσεγγίζουν παλαιά ερωτήματα από καινούριες οπτικές. Και στους δικούς μας τους χώρους ίσως είναι πιο σημαντικό το να θέτει κανείς ερωτήματα καινούρια παρά να απαντά ήδη υπάρχοντα ερωτήματα.

0: τελευταία 20 χρόνια νομίζω οι περισσότεροι μιλούν για μια κοσμογονία που έχει συμβεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας. Αυτά τα τελευταία 20 χρόνια τι ανακαλύπτει ο κλάδος σας, ποια ερωτήματα θέτει?
1: Αυτά που λίγο πολύ διερευνούμε και στο πλαίσιο, εγώ στο πλαίσιο δημοσιευμάτων ας πούμε δικών μου, τα οποία επίσης σχετίζονται και με τους δελφικούς διαλόγους. Δηλαδή, AI και δημοκρατία, βιοπολιτική, η εποχή του μεταανθρώπινου. Όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία άπτονται της εποχής που ζούμε, αλλά αντλούν ταυτόχρονα από μια ανθρωπιστική παράδοση, η οποία βεβαίως έχει μεταξελιχθεί.
0: Στο μέλλον μπορούμε να πούμε ότι η αγωνία μας, οι αναζητήσεις μας, οι ερωτήσεις μας θα συνδέονται περισσότερο με την ηθική. Μπορεί να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή τον αλγόριθμο, την αγωνία για την τεχνητή νοημοσύνη και επιτέλους να θέσουμε κάποια ηθικά ζητήματα.
1: Αυτά τα ηθικά ζητήματα πρέπει να τα θέσουμε τώρα. Γιατί αν δεν τεθούν τώρα, μετά οι αλγόριθμοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίζουν το μέλλον μας και τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Και ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως εδώ να διευκρινίσω ότι η όποια κριτική έχω δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα σε πολλούς τομείς. Στην ιατρική, στη βιοιατρική, δηλαδή σώζει ζωές. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, σπουδαίο εργαλείο και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες αυτούς που συμβάλλουν σε αυτό. Εμένα η ένστασή μου και η όποια κριτική μου έχει να κάνει μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι η δύναμη αυτή είναι περιορισμένη σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα τεχνοκρατικής ή οικονομικής εξουσίας, με το γεγονός επίσης ότι οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν κανένα λόγο για αυτό που ονομάζω την τελεολογία, δηλαδή τους στόχους, τους απότερους στόχους όλων αυτών των εξελίξεων, των ανακαλύψεων. Ποιος είναι ο απότερος στόχος? Και επίσης με πολλά άλλα θέματα, για παράδειγμα, αν κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις στο ChatGPT κτλ, θα δείτε ότι οι απαντήσεις που σας δίνει έχει να κάνει με συγκεκριμένους αλγόριθμους οι οποίοι είναι βασισμένες μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, πολιτισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εις βάθος χρόνου αυτό θα οδηγήσει και οδηγεί σε μια περαιτέρω, όπως την ονομάζω, ομογενοποίηση τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς. Αυτό είναι εξωφρενικό και είναι και επικίνδυνο. Επομένως, οι αλγόριθμοι, μην νομίζει ο κόσμος ότι έχουν μια αντικειμενικότητα επειδή ονομάζονται αλγόριθμοι και επειδή στηρίζονται εν πολύ σε μαθηματικά μοντέλα. Γιατί σε αυτούς τους αλγόριθμους εισάγονται δεδομένα τα οποία στηρίζονται σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην πολιτική και έχουν και αυτοί τις προκαταλήψεις τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε.
0: Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αντλούν υλικό από τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες. Δεν γκομίζουν κάτι καινούργιο.
1: Πληροφορίες οι οποίες παράγονται λίγο πολύ σε μια συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, αυτό είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Για να μην μιλήσουμε για το μεγάλο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων της AI. Έχει γίνει μια έρευνα, τη διάβαζα πριν λίγες ημέρες, ότι μέχρι το 2028 τα data centers, τα κέντρα πληροφοριών της AI στην Αμερική, θα καταναλώνουν τόση ενέργεια όσοι το 1/5 περίπου της κατανάλωσης γενικά ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική. Αυτό καταλαβαίνετε τι καταστροφικές συνέπειες έχει για τον πλανήτη, για το περιβάλλον.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Θέλετε να σώσετε τον κόσμο?
1: Όχι, δεν θέλω να σώσω τον κόσμο. Ξέρετε, εγώ είμαι καχύποπτος απέναντι σε όσους θέλουν να σώσουν τον κόσμο. Και κυρίως σε αυτούς που εξαργυρώνουν την προβολή της θέλησής τους να σώσουν τον κόσμο. Είμαι αρκετά καχύποπτος σε οποιοδήποτε ιεραποστολικό όραμα ή μεσιανικό όραμα. Εδώ δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό που εμένα με παρακινεί είναι η αγάπη μου για αυτά που κάνω. Και στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσω αν αυτά που εγώ εκπροσωπώ έχουν κάποια σημασία ή αξία, αυτό για μένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά μακριά από μένα η επιθυμία να σώσω τον κόσμο, να γίνω καινούριος μεσσίας, υπάρχουν πάρα πολλοί μεσσίες οι οποίοι έχουν φέρει τον κόσμο μας σε αυτό το σημείο.
0: Υπάρχει κάποιο επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος ή τέλος πάντων κοιμάστε ήσυχος τα βράδια?
1: Όσο κοιμάμαι τα βράδια, κοιμάμαι γενικά ήσυχος. Τώρα επίτευγμα.
0: Δεν είναι κάπως μοναδικό αυτό που κάνετε? Το πιστώνετε στον εαυτό σας, δίνετε ένα credit?
1: Ναι, κοιτάξτε, και η τύχη έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ο παράγοντας τύχη ή της συγχρονικότητας που λέει ο Γιούγκ, το timing, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή εγώ δεν απεμπολώ την σημασία της τύχης. Θα ήταν πολύ αλαζονικό να πω ότι ό,τι ελάχιστο μπορεί να έχει καταφέρει κανείς ή εγώ συγκεκριμένα είναι μόνο αποτέλεσμα, ας πούμε, δικών μου επιλογών. Η αλήθεια είναι ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά έχω υπάρξει, ας πούμε, και τυχερός, γιατί αυτό έχει αναγνωριστεί από αυτούς που έπρεπε να το αναγνωρίσουν τη στιγμή που θα έπρεπε να το αναγνωρίσουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροηλού. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 9.31.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προγραμματίσει για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
18: President Trump and mediator Pakistan both said an initial deal to end the conflict in the Middle East would be signed on Sunday.
19: Επίγεται φαίνεται ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής.
20: Διαφορά, αν υπάρχει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί.
17: Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς, αναφέρει το Πασόκ. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί. Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης διεξάγεται σε πολλαπλά μέτωπα, λαμβάνοντας όλο και πιο έντονο προεκλογικό τόνο.
21: Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις.
22: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.
23: Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
17: Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε χθες το βράδυ στα Εξάρχεια ένας 25χρονος Τούρκος. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
24: Τον εκτέλεσε ο άλλος, η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο, υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε.
17: Τρόχαιο ατύχημα με τραυματία. Ένα παιδί 9 ετών σημειώθηκε στο ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και έπεσε πάνω σε θεατές. Απολογούνται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη Βρετανία οι ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρουσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις και ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να γιορτάσει τα 80 γενέθλια του. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδύθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 3-2 στη σειρά.
0: Ο Βεζέκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός, πανάξια, είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
1: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους.
2: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς.
17: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι τις επόμενες ημέρες, καθώς μετά τις βροχές και τη συννεφιά έρχονται 35 άρια. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις τις οποίες αναμένουμε ενδεχομένως και σήμερα με την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό τουλάχιστον έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε χθες στην πλατφόρμα του στο Truth Social. Πάμε να συναντήσουμε και σήμερα, όπως και χθες, τον Γιώργο Φελίδη, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει πως αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου συναντήληψης, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Αναφέρει επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, οι αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα, το Ιράν δηλαδή, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκκυρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς. Τώρα, στην τελευταία εξέλιξη, σήμερα το πρωί έφτασαν αεροπορικό στην Τεχεράνη από την Ντόχα οι διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας οριστικοποίησης της συμφωνίας, όπως δήλωσε στο Reuters μια πηγή με γνώση της κατάστασης.
17: Οπότε, εδώ καταλαβαίνουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ότι συζητούνται επί της ουσίας οι τελευταίες λεπτομέρειες. Βέβαια, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες.
3: Ναι.
17: Και εδώ μιλάμε για μια σκληρή διαπραγμάτευση που έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό.
3: Ναι, και το Ιράν διαψεύδει ωστόσο ότι επίκειται σήμερα η υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Πριν από λίγη ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι σύμφωνα με το σχέδιο μνημονίου που θα υπογραφεί με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αραιώσει η Τεχεράνη το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου μέσα στο Ιράν, με μηχανισμό που θα συζητηθεί στις επόμενες 60 μέρες. Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν για συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα από αυτό. Το Ιράν θα ανοίξει αμέσως το στενό του Ορμού σε όλα τα εμπορικά σκάφη, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που έχουν παγώσει,
17: ναι,
3: και αυτό μπορεί να γίνει με άμεσες μεταφορές μετρητών, συνεργασία μεταξύ χωρών της περιοχής και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών, ναι, που θα ιδρυθούν.
17: Αυτό θα είναι και μια μεγάλη οικονομική ανάσα για την Τεχεράνη, αναμφίβολα. Μένει να δούμε αν έτσι θα είναι η συμφωνία, αν ακριβώς όπως τα μεταφέρει ο Ιρανός αξιωματούχος θα προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι, διότι εδώ υπάρχει και ένα παιχνίδι από τις δύο πλευρές να ικανοποιήσει
3: το εθνικό τους ακροατήριο. Πλευρά,
17: ακριβώς, το δικό της ακροατήριο. Γι' αυτό άλλωστε βλέπαμε και να υπάρχουν διαδηλώσεις, το κρατάμε και αυτό, κατά του Αμπάς Αραγτσί. Υπάρχουν και πιο σκληροπυρηνικοί στο Ιράν.
3: Είναι στην πόλη Μασχάντ, ναι, που είναι η γενέτειρα του Χαμενέη, του δολοφονημένου ανώτατου πνευματικού ηγέτη.
17: Ναι.
3: Και του νυν ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενεή.
17: Ήδη κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Αραγτσί και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για προδοσία. Ότι δηλαδή εμείς δεν θέλουμε μια τέτοια συμφωνία.
3: Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών στην πόλη Μασχάντ φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας τους και ζήτησαν την παραίτησή του.
17: Ναι, φαντάζομαι πως ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι και έτσι ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, ενδεχομένως και πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος της επικοινωνίας, να θέλει αυτή τη συμφωνία σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του.
3: Ναι. Ναι.
17: Σίγουρα το έχει σκεφτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, τώρα μιλάμε για τον Τραμπ.
3: Ναι. Καλά, έχει κάνει και άλλα πράγματα, θα τα πούμε μετά.
17: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα το βράδυ συγκαλείται εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχθεί βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το Ιρανικό ζήτημα.
17: Και πολλοί προεξοφλούν, Γιώργο, πολλοί διεθνείς αναλυτές, πως αν τελικά υπάρξει αυτή η συμφωνία θα βρεθεί σε δύσκολη πολιτικά θέση ο κύριος Νετανιάχου και στο εσωτερικό της χώρας του και σε σχέση με την κοινή γνώμη, διότι επί της ουσίας, αν πάρει σάρκα και ωστά αυτή η συμφωνία, το Ιράν και οι Μουλάδες θα έχουν επιβιώσει.
3: Έχουν επιβιώσει.
17: Οπότε ο κύριος Νετανιάχος προς αυτό τι θα έχει να παρουσιάσει στους πολίτες.
3: Ναι.
17: Θα είναι ένα θέμα αυτό.
3: Θα δούμε τι ακριβώς διευθετήσεις θα γίνουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν αρχίσει το Ιράν, όπως σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει η συμφωνία, μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να αποσυναρμολογεί τις βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις, εάν κάποια στιγμή, όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στο μήνυμά του, στο διαδίκτυο, εάν όταν όλα είναι ήρεμα, αρχίσει αυτή ο εντοπισμός, η ανέλκυση από τα βάθη των βουνών του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου και η απενεργοποίησή του, τότε θα μπορεί και το Ισραήλ να κοιμάται πιο πολύ ήσυχο, γιατί για το Ισραήλ είναι και θέμα επιβίωσης το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
17: Ναι.
3: Τώρα, σε μια νέα εξέλιξη, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στόχο της Χεζμπολάχ, κέντρο διοίκησης όπως λέει, στα νότια προάστια της Βηρητού, στη συνοικία Νταχίε. Σε απάντηση, όπως αναφέρει στην κοινή δήλωση Νετανιάχου Κάτς, του Υπουργού Άμυνας δηλαδή και του Πρωθυπουργού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών εδαφών. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του, προσθέτουν οι δύο Ισραηλινή πολιτική, και οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε δική τους ανακοίνωση λένε ότι πραγματοποίησαν ακριβές επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά.
17: Ένα μέτωπο εκεί που παραμένει ανοιχτό και μένει να δούμε αν μετά τη συμφωνία θα μπορέσει να το κλείσει και αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι διεθνολόγοι για αυτές τις πυκνές εξελίξεις που ενδεχομένως να έχουμε ακόμη και σήμερα με την υπογραφή της συμφωνίας. Ξεκινάμε ακούγοντας τον Θεόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς, στον Sky 100,3.
20: Διαφορά, αν υπάρξει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, αλλά την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν. Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν.
17: Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Μίλησε στο Άξιον 24 για τη συμφωνία που φαίνεται πως θα έχουμε τελικά. Θα βγει λευκός καπνός τις επόμενες ώρες. Για να τον ακούσουμε, μίλησε στο Άξιον 24, ξαναλέω, ο κύριος Παπανικολάου.
19: Επήγεται, φαίνεται, ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα. Ουσιαστικά δεν είναι συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στον Νότο Ορμούς, με αντάλλαγμα την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
17: Και ο Σταύρος Καλυτερίδης, διεθνολόγος, επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
4: Οι Ιρανοί λένε ότι οι υπογραφές μάλλον πιθανότατα θα γίνουν σήμερα. Είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Αυτό το οποίο αναμένεται είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τα ιρανικά συμφέροντα. Το Ιράν επικράτησε στρατηγικά των αντιπάλων του και αυτό πρέπει να μεταφραστεί με κάποιο τρόπο στο διπλωματικό πεδίο. Δεν μπορείς να καταρρύψεις τις νίκες των Ιρανών με δηλώσεις ή με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, γι' αυτό λοιπόν οι Ισραηλινοί ανησυχούν και εκφράζουν δυσαρέσκεια, διότι όπως φαίνεται η συμφωνία εδώ είναι εναντίον των Αμερικανών.
17: Να δούμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα, αφήνοντας πίσω μας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να εστιάσει στο πρόσφατο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, τονίζοντας μέσα και από αυτή την ανάρτησή του πως δεν υπάρχουν άβατα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Με τον κ. Μητσοτάκη να αναφέρεται στην εξαγγελία που είχε κάνει στην περασμένη ΔΕΘ για την μεταφορά των διάσπαρτων πολεοδομιών από τους Δήμους στο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, που αυτό προφανώς έχει βοηθήσει, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, στο να αντιμετωπιστούν εστίες διαφθοράς στις πολεοδομίες που υπάρχουν και με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την αστυνομία. Σημειώνει πως είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Με το μήνυμα, όπως είπες, που θέλει να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, είναι πως δεν υπάρχουν άβατα και δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι, ειδικά όταν το κράτος έχει τη βούληση να τα βάλει με οποιονδήποτε για να κερδίσει τη μάχη της διαφθοράς, όπως σημειώνει. Από εκεί πέρα, στην ανάρτησή του κάνει αναφορά σε μία σειρά από θέματα κυβερνητικής δραστηριότητας της περασμένης εβδομάδας, δίνοντας έμφαση και στην υγεία με την αποτελεσματικότητα που δίνουν τα στοιχεία που υπάρχουν από τα νοσοκομεία για την εφαρμογή στο Βραχιολάκι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών που έχει κατεβάσει στο μισό το χρόνο αναμονής, με αφορμή τις αδειές των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο, όπως είπε, που ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο για την μετανάστευση με τη θέσπιση αναγκαίων εθνικών διατάξεων, όπως είπε, με την χώρα μας να προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, και το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά και συνταγματική αναθεώρηση εκεί όπου επιφυλάσσει βέλη για το ΠΑΣΟΚ και τη στάση του να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη από τις δύο βουλές, την παρούσα, προκειμένου να μην μπορεί να αναθεωρηθεί με μια απλή πλειοψηφία των 150 βουλευτών στην επόμενη. Δείχνοντας αυτό, λέει ο κ. Μητσοτάκης, πως το ΠΑΣΟΚ, παρότι διακηρύσει ότι έχει σκοπό την νίκη σε εκλογές, προφανώς εκτιμά πως αυτό δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό και δεν θέλει να αναθεωρηθεί εύκολα ένα άρθρο στην επόμενη Βουλή.
17: Μάλιστα. Γιάννη Καντήλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, στην ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μένεται και διεξάγεται, αν θέλετε, και σε υψηλούς τόνους και με φόντο τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, για μια πλειάδα θεμάτων. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Ρόδο και από εκεί θέλησε να βάλει εκ νέου τα διλήμματα των εκλογών. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε, απόσπασμα των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες, ξαναλέω, χθες στο νησί της Ρόδου.
6: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στην ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και αντοχές. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.
17: Κατά την παρουσία του στη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε δομές της υγείας των νησιών μας, εκεί όπου αναμένεται να υπάρξουν επιπρόσθετες δομές τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στο νησί της ΚΟ. Υπήρξε σήμερα παρέμβαση επί αυτού του θέματος από το ΠΑΣΟΚ και τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για έργα βιτρίνα στη δημόσια υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media ο κύριος Τσουκαλάς.
7: Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία.
17: Και ελάτε να πάρουμε μαζί μια γεύση της αντιπαράθεσης που είχαμε σήμερα μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων στην πρωινή εκπομπή του Sky, την εκπομπή «Καλημέρα με τη Φέη Μαυραγάνη». Ήταν καλεσμένη της Φέη ο Στέλιος Πέτσας από τη Νέα Δημοκρατία, η Νάντια Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και ο Αντώνης Σαουλίδης από το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
8: Λαχανιασμένοι φαίνονται ότι όλοι αυτοί οι οποίοι προεξοφλούσαν ότι θα γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές και αποκάλυψαν τα σχέδιά τους στα εκλογικά, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη του Σαμαρά. Δεν θα το ήθελα να γίνει αυτό στα δεξιά μας ένα νέο κόμμα. Ότι αναγκαστικά σε ένα διαγωνισμό για το αριστερό ακροατήριο το ΠΑΣΟΚ έχει πάει και αυτό πιο αριστερά για να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Άρα αφήνει όλο το κέντρο, κατά τη γνώμη μου, στον Κυριάκο το Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και εμείς πρέπει να προσέξουμε στα δεξιά μας για να μην έχουμε διαρροές.
23: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι πρωτεύοντα. Και το θέμα του κατά πόσο επικοινωνούνται οι θέσεις μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Όμως είναι, νομίζω, άδικο να θέσεις πολύ σημαντικές, τις οποίες έχουμε πει. Το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων όλων των νέων μέχρι 24 χρονών είναι κάτι το οποίο το είπαμε και σημειολογικά, κάτι το οποίο έχει μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση. Τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
22: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ. Το μέτρο αυτό κοστολογείται 250 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα, ένα μέρος έτσι κι αλλιώς, υπάρχει μέσα από τις διάφορες επιδοτήσεις που δίνει ήδη η ελληνική πολιτεία. Το υπόλοιπο θα προκύψει από μια ανακατεύθυνση των υφιστάμενων πόρων.
17: Λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Καντέλη πως ο Πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Βεβαίως, εδώ σε καθημερινή βάση έχουμε αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα και πως πραγματικά έχει απλώσει τα πλοκάμια του και εκτός της Αττικής, ακόμη και στη Μύκονο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος παρουσίασε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky διαλόγους που είναι απολύτως ενδεικτικοί του τρόπου με τον οποίο δρούσαν οι συγκεκριμένοι απατεώνες. Πάμε να ακούσουμε μερικούς από αυτούς τους διαλόγους στο ρεπορτάζ της Μέση Σκανδάλη.
9: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Δίκτυο βρίσκονται οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που αναδεικνύουν το ευρύ δίκτυο διαφθοράς χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροή σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 51χρονος δικηγόρος και μέτοχος αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στη διαθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο. Ο δικηγόρος παρέδωσε 15.000 ευρώ σε 63χρονο αρχιτέκτονα που λειτουργήσε ως μεσολαβητής προκειμένου να χρηματίσει δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τη διευθέτηση για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.
10: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας, πληρώθηκε.
11: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
10: Ω Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
11: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
9: Τον Ιανουάριο του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βόρειου ΤΟΜΕ και 69χρονης μέλος του ίδιου Συμβουλίου επιχειρεί τη θετική γνωμοδότηση για τριόροφο κτίριο στη Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν απορριπτική μετά από καταγγελία γυναίκας.
11: Με απορρίψανε.
16: Ρε μα, δεν το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα και εγώ, ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
11: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
16: Έχει καταγγελία. Φέρ την άδεια της αυτής. Θα την τεινάξω στον αέρα της. Το σπίτι.
11: Όχι μωρέ, εντάξει.
9: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
17: Και επειδή μιλάμε για αυθαιρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δόμηση στη χώρα εδώ και δεκαετίες που είναι πάρα πολύ στρεβλός, νομίζω αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα το οποίο ακολουθεί και έχει να κάνει με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Είχαμε μία ακόμη περίπτωση σήμερα κατάληψης παραλίας από έναν 72χρονο, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη από τις αρχές. Το ρεπορτάζ έχει Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου beach bar στην Ανάβησο για παράνομη κατάληψη παραλίας, ο οποίος είχε προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκατισμάτων και ηχείων και επιπλέον είχε καταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας 200 ομπρέλες με 400 εξαπλώστρες. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς είχε σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες από τους αρμόδιους φορείς. Τώρα, σήμερα, να σας πω, σήμερα το πρωί υπήρξε και μία νέα προσαγωγή που αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη ενός νέου προσωρινά υπεύθυνου του ίδιου beach bar από τις αρχές κατόπιν νέας σημερινής καταγγελίας. Αυτό που μας λένε οι λιόμενοι από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι χρειάζονται περισσότερο χώρο στις παραλίες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι το κατάστημα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Εμείς από το πρωί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με κάποιον αρμόδιο από το Δήμο αλλά και με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία απάντηση, Πέτρο.
17: Μάλιστα. Βίβη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα.
13: Να ζήσετε!
14: Σε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω.
18: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
25: Phone Masters.
18: Δεν κρατάει μπαταρία.
25: Phone Masters.
18: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
25: Phone Masters.
18: Τι ακριβώς κάνουν.
25: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
18: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
25: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
18: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
25: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
26: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
27: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
28: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
27: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
29: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
30: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
29: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
30: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
29: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
30: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
29: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
31: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: όλη την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
2: κοτόπουλο, χρέωση. Με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
2: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
19: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 και έδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι.

0: Ένα. Sky 100,3.
1: Προέκυψε να σας πω ότι το θύμα είχε δελτίο ετούντος ασύλου και είχε περάσει τη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλου κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας τώρα οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια του υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα πιθανόν ανδρική να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το προφίλ του θύματος, αν ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στη γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Από τις πληροφορίες που έχουν μέχρι στιγμής στα χέρια τους οι ελληνικές αρχές από τις τουρκικές, να σας πω ότι το θύμα είχε ελεγχθεί για διάφορα αδικήματα, όπως για όπλα, μαχαίρια, για εκούσιο τραυματισμό, είναι τα άκρα βάσει του τουρκικού συντάγματος αυτά τα οποία σας αναφέρω, για απάτη και κάποια άλλα παρόμοια τέτοια αδικήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να οδηγηθούν οι αστυνομικοί τα ίχνη του δράστη ή των δραστών ενδεχομένως.
2: Μάλιστα. Για να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας στο Άξιον 24 και στην πορεία των ερευνών της αστυνομίας. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο αναζητεί η ελληνική αστυνομία? Για να τον ακούσουμε.
3: Τον εκτέλεσε ο άλλος. Η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο. Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε. Ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος. Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, ότι είναι πολύ νωρίς.
2: Και από τα Εξάρχεια στην περιοχή του Λαγκαδά, όπου είχαμε μια ληστεία σε κοσμηματοπολείο για την οποία θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Αχλατλής. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθηνά.
4: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας κοσμηματοπολείου στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο αποτυπώνει τη δράση δύο αδίστακτων γυναικών που φέρονται να αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ με τη μέθοδο της απασχόλησης. Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος, που αντιλήφθηκε ότι έγινε εκ των υστέρων. Όπως αναφέρει, δύο γυναίκες μπήκαν στο κατάστημα προσποιούμενες στις πελάτησες και άρχισαν να κινούνται ανάμεσα στις προθήκες, δείχνοντας ενδιαφέρον για διάφορα κοσμήματα. Από το οπτικό υλικό προκύπτει ότι μέσα σε συνθήκες αυξημένης κίνησης στο κατάστημα, οι δύο αυτές γυναίκες εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές απασχόλησης του προσωπικού και με γρήγορες και μεθοδικές κινήσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα από τις προθήκες χωρίς να γίνουν αντιληπτές την ώρα του περιστατικού. Στη συνέχεια δεν αποχώρησαν άμεσα, αλλά παρέμειναν στο χώρο για να ρίξουν στην ουσία στάχτη στα μάτια. Και είχαμε, φαίνεται ότι στο ίδιο βίντεο ντοκουμέντο αποχωρούν με ψυχραιμία από το κοσμηματοπολείο, επιβιβάζονται σε όχημα και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία φυσικά έχει στη διάθεσή της αυτό το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι χρήσιμο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να ταυτοποιηθούν οι δύο αυτές γυναίκες και να συλληφθούν, ούτως ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Μιλάμε για την υπόθεση που αφορά τη δράση ενός παράνομου εργαστηρίου, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στον υπόγειο χώρο ενός φαρμακείου στο Χαλάνδρη, και εκεί φαίνεται πως παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα, τα οποία το συγκεκριμένο κύκλωμα τα διακινούσε παρανόμως. Η διαδικασία των απολογιών διεξάγεται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου έχουν οδηγηθεί συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος στον ανακριτή οδηγήθηκε ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Ο 59χρονος φέρεται να είχε οργανώσει πλήρως το παράνομο αυτό εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου του, σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Βέβαια, ο σκοπός, ξαναλέμε, ήταν να

0: υπάρχει παραγωγή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών με ένα κύκλωμα το οποίο αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες έπειτα από έφοδο την οποία πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία Ελλάδος. Προφανώς είχαν συλλέξει και άλλες πληροφορίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θεώρησαν πως ήταν κατάλληλη στιγμή, έχοντας συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα κομμάτια του puzzle, να προχωρήσουν και σε σύλληψεις. Τώρα, χθες έπεσε η αυλαία στην υπόθεση που είχε σοκάρει το Πανελλήνιο το καλοκαίρι του 2024. Αναφερόμαστε στον τραγικό θάνατο τον οποίο είχε βρει ένας 19χρονος στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στην περιοχή της Χαλκιδικής. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καταδικάζεται σε ισόβια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του 19χρονου, ο κύριος Γιώργος Καμπαΐλης. Προφανώς ήταν ικανοποιημένος με την ποινή την οποία επέβαλε η ελληνική δικαιοσύνη. Απλώς αυτό το οποίο ζητά ο άνθρωπος είναι να ισχύσει το ίδιο και στο εφετείο, διότι προφανώς θα ασκηθεί έφεση από τους... τους ανθρώπους οι οποίοι και κατηγορούνται. Ακούμε τον πατέρα του 19χρονου, τι είπε στην ΕΡΤ.
1: Πολλά πράγματα συνετέλεσαν ώστε να οδηγηθεί στο θάνατο αυτό το παιδί. Σε αυτή τη φάση εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει και για τα επόμενα 2 χρόνια να βάλω τα δυνατά μου ώστε και στο εφετείο οι καθρίξεις οι οποίες έχουν επιβληθεί να τηρηθούν και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή.
2: Και ξέρετε...
1: Διότι όλοι είχαν πολύ ουσιαστική συμμετοχή. Υπάρχουν νόμοι. Δεν υπήρξε η επιτήρηση και δεν υπήρχαν και σωστοί επαγγελματίες για να τηρήσουν τους νόμους.
0: Ακούμε και τον κύριο Παπαναστασίου, τον δικηγόρο, μίλησε στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί για αυτή την υπόθεση στην εκπομπή «Καλημέρα» της Φέης Μαυραγάνη.
3: Το μέγεθος της τραγωδίας που συνέβη είναι ίδιο με τα ισόβια. Και για τον πατέρα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή του παιδιού που χάθηκε κυνήγησε τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστήριξε την κατηγορία και ήρθε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Τώρα, σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και είναι ευχάριστη και αφορά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου. Θυμίζω πως ο κύριος Μιλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρίσματος στις 15 Απριλίου μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και από τότε ξεκίνησε γι' αυτόν μια μακρά διαδικασία νοσηλείας και αποκατάστασης. Αρχικά είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και όταν διέφυγε τον όποιον κίνδυνο για την υγεία του, έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία. Στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα. Πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, να το ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση, να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος. Σε χρηστικές ειδήσεις τώρα και θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ακαθάριστα οικόπεδα, μεγάλο θέμα αυτό τώρα για το πώς έχει κυλήσει αυτή η διαδικασία τα τελευταία 2 χρόνια. Μιλάμε για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων για την αντιπυρική περίοδο, με τις εργασίες καθαρισμού να θυμίζω πως έχουν πάρει παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου, μία εβδομάδα παράταση την οποία έδωσε ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς. Οι χώροι βεβαίως θα πρέπει να συντηρηθούν καθαροί, σημαντικό και αυτό, μέχρι την 31η του Οκτώβρη, δηλαδή για το σύνολο της αντιπυρικής περίοδου. Ο καθαρισμός προβλέπει πως οι ιδιοκτήτες, οι μισθωτές ή οι επικαρποτές των οικοπαίδων θα πρέπει να απομακρύνουν ξερά δέντρα, κλαδιά, χόρτα, θαμνοδιβλάστηση, ό,τι μπορεί να αποτελέσει εστία κάποιας πυρκαγιάς ή άλλα έφλεκτα υλικά που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο τους, στο οικοπαιδό τους. Υπάρχει και η ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από την οποία δηλώνουμε υποχρεωτικά τις εργασίες καθαρισμού στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Βεβαίως υπάρχουν πολλές περιοχές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και μέσα από το ρεπορτάζ μας εδώ στον Sky στις οποίες δεν έχει γίνει δουλειά την οποία θα ανέμενε κανείς, μιας και βρισκόμαστε στην 14η μέρα του Ιουνίου. Ο κύριος Τουρνά, σε μια προσπάθεια να τρέξει πιο γρήγορα διαδικασία, έχει πραγματοποιήσει και αυτός αρκετές αυτοψίες σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι χώροι, τέτοιοι οικοπαιδικοί χώροι. Βρέθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή του Διονύσου. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλύτερα, πιο απτά αποτελέσματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε το φετινό καλοκαίρι λιγότερες πυρκαγιές. Ο Κώστας Τσίγκας, αντιπυραρχός, μίλασε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3 για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων δόθηκε αυτή η παράταση έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μπορέσουν να μπουν μέχρι τις 22 Ιουνίου να δηλώσουν τον καθαρισμό. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι η δήλωση, αλλά ο ίδιος ο καθαρισμός, η απομάκρυνση όλης αυτής της καύσιμης ύλης από την γη, η οποία δημιουργεί δρόμους όδευσης μιας πυρκαγιάς και βρίσκει πρόσβαση κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας.
0: Και από τον αντιπύραχο, τον κύριο Τσίγκα, στο Γιάννη Πισημίση, το δήμαρχο Βρυλισσίων, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μίλησε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος.
4: Υπάρχει μια εκκρεμότητα με κάποια ιδιωτικά οικόπεδα. Εμείς βεβαίως σαν Δήμος οφείλουμε μετά το πέρας της προθεσμίας να κάνουμε τις σχετικές αυτοψίες και στην περίπτωση εκείνη που εντοπίσουμε ακαθάριστο οικόπεδο να μπούμε πια ως Δήμος να το καθαρίσουμε και βεβαίως μετά να καταλογίσουμε και την σχετική δαπάνη, η οποία είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, με μικρότερο ποσό τα 200 ευρώ και μεγαλύτερο τα 2.000 ευρώ.
0: Ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης μίλησε επίσης στους Δεκατιανούς στην τηλεοπτική βερσιόν των Αγοριών. Ο κύριος Γουρδομιχάλης είναι ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπε, έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό της πολιτικής προστασίας, το οποίο στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών. Σημαντικό και αυτό, όσα περισσότερα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, καλό είναι, θα μας βοηθήσουν αυτά τα εργαλεία ώστε να περιορίσουμε τις φωτιές.
5: Είναι το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας για το όρος Εγάλεο, δηλαδή ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς με στόχο την καταστολή της άμεσα πριν επεκταθεί. Ένα σύστημα που καλύπτει μια έκταση περίπου 80.000 στρεμμάτων. Δεν είναι μόνο να εντοπίσει τη φωτιά, έχουμε αισθητήρες, περιβαλλοντικούς αισθητήρες που δίνουν την κατεύθυνση του αέρα, το ποσοστό υγρασίας σου στην πυροσβεστική, να μπει μπροστά στη φωτιά και να μην τρέχει από πίσω. Ήδη έχουμε ειδοποιήσει για τη φωτιά στον Ασπόπυργο και μια φωτιά κοντά στις δεκαμενές καυσίμων στο πέραμα.
0: Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Πάμε στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη μάχη. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο η Βρετανία. Γιάννης Χανιωτάκης με το ρεπορτάζ, τον ακούμε. Γεια σου, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Επρόκειτο, Πέτρο, για μια καταδρομική επιχείρηση η οποία διήρκησε 6 ώρες και πραγματικά θύμισε σκηνικό από ταινία δράσης. Κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος πραγματοποίησαν έφοδο σε πλοίο του ρωσικού σκιώδου στόλου που έπλεε στο στενό της μάχης. Υποστηρίχθηκαν από φρεγάτες, ελικόπτερα αλλά και ένα αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν μια επιχείρηση που έγινε κατόπιν εντολής του ίδιου του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμη πλήγμα εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, πλοίασαν και αυτό, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις και με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Ρώσου Προέδρου. Από την πλευρά του, να σας πω τέλος ότι το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι το δεξαμενόπλιο θα παραμείνει υποκράτηση και στενή παρακολούθηση στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Βρετανίας όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με την εθνική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γενέθλια, κλείνει τα 80 χρόνια ζωής και σκοπεύει να το γιορτάσει με αγώνες UFC, είναι οι αγώνες MMA. βίαιοι αγώνες, ένα θέαμα όμως το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο και για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει αυτή την εκδήλωση με την ονομασία UFC Freedom 250. Θα γίνει στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου. Θα περιλαμβάνει αγώνες που θα συμμετέχουν αθλητές πολεμικών τεχνών μέσα σε ένα ειδικό οκτάγωνο κλουβί και οι αθλητές θα αναμετρηθούν μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το άθλημα αυτό είναι δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άρεσε πάρα πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επέλεξε να το εντάξει στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, όμως συμπίπτηκε με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτό το event. Το κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό και μόνο το γεγονός έχει ασκηθεί δρυμία κριτική στο Λευκό Οίκο και τον Αμερικανό πρόεδρο, με το Λευκό Οίκο βεβαίως να διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσετε ευθύς αμέσως από το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
8: Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Νέες διαρροές για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη. Ένα νέο ακροδεξιό κόμμα στην Ιταλία απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει σήμερα τα 80 και θέλει να το γιορτάσει υπογράφοντας, όπως προαναγγέλει, ένα μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν για την κατάπαυση του πυρός και έναρξη περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Από την Τεχεράνη έρχονται όμως αντιφατικές πληροφορίες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δείχνει διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία, αλλά τους φρουρούς της Επανάστασης να έχουν αντιρρήσεις. Προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Κατάρ. Στάση αναμονής από το Ισραήλ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις με καχυποψία και πάντα σε πολεμική ετοιμότητα. Τώρα, στον γερμανικό αλλά και στον αμερικανικό τύπο πληθαίνουν οι διαρροές που μιλούν για μια σημαντική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν περίπου το 1/3 των μαχητικών τους αεροσκαφών, 8 αεροσκάφη ενεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μόνη της την ασφαλειά της. Στην Ιταλία τώρα, όπου ένα νέο ακροδεξιό κόμμα με τίτλο «Εθνικό Μέλλον» και ηγέτη έναν στρατηγό, ολοκληρώνει σήμερα τη διαδικασία ίδρυσής του και σύμφωνα με τα Γκάλοπ θα μπορούσε να συγκεντρώσει ποσοστό ακόμα και 5% κόβοντας ψήφους από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Μια ακροδεξιά πρωτοβουλία απασχολεί και την Ελβετία, καθώς σήμερα διεξάγεται το δημοψήφισμα που έχει προκαλέσει το Λαϊκό Κόμμα με αίτημα να καθοριστεί ανώτατο όριο για τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί, προτείνεται πιο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης και καταγγελία των συνθηκών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Τέλος, η Γερμανία ρίχνεται σήμερα το βράδυ στις 8 ώρα Ελλάδας στη μάχη του Μουντιάλ απέναντι στο άπειρο Κουρασάο, το μπλε κύμα, με στόχο να ξυπνήσει με μια νίκη το περιορισμένο ενδιαφέρον των Γερμανών για το Μουντιάλ. Νικητής πάντως μέχρι τώρα στα παιχνίδια είναι η αφόρητη ζέστη που επικρατεί κυρίως το μεσημέρι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Βασίλη Χατζηδάκη. Γεια σου, Βασίλη.
9: Πέτρο, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλητής για 16η φορά. MVP των τελικών, ο Εβάν Φουρνιέ.
0: Μάλιστα. Και αν έλειπε και αυτό το τρίτο ημίχρονο που είχαμε εκεί με τον καυγά του Kendrick Nunn
9: με τον
0: Derrick Jones και την μπουνιά που του έσκασε.
9: Υπήρξε μια ένταση στην ένταση στα αποδυτήρια, θα ήταν πολύ καλύτερα.
0: Ναι, και γενικότερα το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό σε αυτή τη σειρά των τελικών. Το είπαν και κάποιοι από τους πρωταγωνιστές από ό,τι είδα στις δηλώσεις τους, ότι υπήρχε πολύ τοξικότητα. Σε ελπίσουμε του χρόνου υπό πιο ομαλές συνθήκες να διεξαχθούν αυτοί οι τελικοί. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο αγώνας και ο Ολυμπιακός Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του τη στιγμή της απονομής, σε περιγραφή Βαγγέλη Ιωάννου από την ΕΡΤ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον κοτς Μπαρτζόκα και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους αδερφούς Αγγελόπουλους.
10: Δύο δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο αλτρουιστής, ο μεγάλος αρχηγός, δεν το σηκώνει μόνος του. Το δίνει στους άλλους τέσσερις. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός, πανάξια, είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
11: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους. Ήταν μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.
12: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγκα από τον μεγάλο στόχο μας, αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη.
13: Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι.
14: Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
0: Χαρές και πανηγύρια και στη Νέα Υόρκη, Βασίλη, καθώς είχαμε τους New York Knicks να επιστρέφουν στην κορυφή του NBA μετά από 53 ολόκληρα χρόνια. Ζούσαν και ανέπνευσαν στη Νέα Υόρκη για αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω βέβαια πώς περίμεναν ότι θα έκαναν το break στην έδρα των San Antonio Spurs χθες το βράδυ, τα ξημερώματα.
9: Νομίζω βασικά ξεκίνησαν ως outsider τη σειρά και διέψευσαν όλα τα προγνωστικά. Κανείς δεν περίμενε ότι η παρέα του Μπράνσον θα στεφθεί πρωταθλητρία μετά από 53 χρόνια και με τον Γουεμπανιάμα σε αυτή την τρομερή κατάσταση που ήταν.
0: Ναι. Όντως, είχαμε πανηγυρισμούς, θα τους δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, με χιλιάδους φιλάθλους να πλημμυρίζουν τους δρόμους του Μανχάταν, και φαντάζομαι πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες οι εορτασμοί για αυτόν τον ιστορικό τίτλο, το New York Knicks. Τώρα στο Μουντιάλ τι έχουμε?
9: Πανηγυρισμούς είχαμε και στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο, με το ίδιο σκορ έληξε η αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία. Η Σκωτία νίκησε με 1-0 την Αϊτή, ενώ η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας. Νομίζω δεν το περίμενα πολύ αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Αυτή νομίζω πως είναι η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ. Οι Αυστραλοί κέρδισαν τους Τούρκους. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πιστός πάντα στο ραντεβού μας. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
18: Μια χαρά, ο καιρός καλοκαιρινός, αύριο έθρος ο καιρός, τώρα ελάχιστα σύννεφα, κάποιες αραιές νεφώσεις. Θα ανέβει λίγο θερμοκρασία όμως, θα φτάσει 32-34 βαθμούς στα περιοδικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι.
19: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τις μπόρες καταιγίδες, κυρίως βέβαια σε ορεινές περιοχές, πιστεύω θα δουν βροχές και κάποιοι άλλοι στα επιρροτικά, όχι μόνο στα ορεινά δηλαδή. Άρα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Θα πέσει έτσι λίγο η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από Παρασκευή και μετά ξανά βορειά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ οπωσδήποτε στο Αιγαίο. Καύσωνας για τις επόμενες 15 μέρες δεν προβλέπεται. Άρα καιρικά πάμε πολύ καλά φέτος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση και την εμπιστοσύνη σας. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο, το οποίο θα ακούσετε να εκφωνεί εντός λίγων λεπτών η κυρία Άσπα Παπαναγοπούλου, και στη συνέχεια μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα!
20: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας
21: έρχονται στο Nova 931.
22: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
23: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 931.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
16: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
18: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
19: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
20: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
21: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
22: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Λογιστικάξάνθης.gr. Γαλανόπουλος, Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύσεις σε όλα. Υπεύθυνα.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Nova Radio, στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πολύ ωραία ελληνική μουσική και όχι μόνο. Οπουδήποτε είσαστε, εμείς είμαστε εδώ στο Nova Radio 931. www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί και τώρα μπορείς να πατήσεις γρήγορα το link για να μας ακούς όπου βρίσκεστε. Τι κάνετε, πώς ήταν αυτή η εβδομάδα σας? Νομίζω ότι όλοι μπορούμε σιγά σιγά να προσαρμοστούμε σε όλη αυτή την αλλαγή της θερμοκρασίας και βέβαια τις αλλαγές που κάνει ο καιρός. Γι' αυτό λοιπόν το ερχόμενο έτσι τριήμερο και όχι μόνο, λίγο θα είναι περίεργο, με βροχές και με καταιγίδες, με τα γνωστά μπουρίνια του Ιουνίου, γιατί όπως έχουμε πει μεταβάλλονται όλα μαζί οι καιρικές συνθήκες, αλλά η θερμοκρασία εκεί θα παραμένει στους 27 με 28 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αναρωτιέστε, μιας και ξεκινήσατε τις πρώτες βουτιές, να δεν θα πάμε τώρα το Σαββατοκύριακο σε μια παραλία? Εντάξει, τολμήστε το και θα το δείτε. Ακόμα και λίγο να βραχούμε. Ο βρεγμένος λέει τη βροχή δεν την φοβάται. Οπότε αυτό το ρητό να σας συνοδεύει και αν προβείτε να κάνετε και τις επόμενες, όχι θα πω πρώτες, βουτιές σας εδώ στις ωραίες παραλίες του νομού μας. Λοιπόν, σήμερα έχω πάρα πολύ ωραία νέα να σας πω, αλλά και λίγο έτσι ταυτόχρονα για την Ελλάδα μας, που είναι λίγο περίεργα σε ποια θέση είναι η Ελλάδα όσον αφορά για την ασφάλειά της και πολλά πολλά άλλα, αλλά και για την Ξάνθη, έτσι, πολλά ωραία νέα. Και φυσικά θα έχουμε καλεσμένους στη σημερινή μας εκπομπή, που θέλω να σας τους πω και θέλω να τα συγκρατήσετε καλά αυτά τα ονόματα και τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε. Γι' αυτό θέλω να παραμένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 5 εδώ στο Nova Radio 931. Λοιπόν, ο πρώτος μας καλεσμένος θα είναι ο Σπύρος Ανδριανός, ο βραβευμένος business consultant, για μία συζήτηση γύρω από την δύναμη των σχέσεων θα κάνουμε, την προσωπική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τη σημασία του σωστού περιβάλλοντος στην επίτευξη των στόχων μας. Και όχι, πίστεψέ με, δεν είναι κάτι γενικό. Μπορούμε, ο στενός μας κύκλος είναι αυτός που καθορίζει λοιπόν την υπόστασή μας, αλλά και το υπόβαθρο σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Επόμενος δεύτερος καλεσμένος μας θα είναι και ο αγαπημένος συνοποιός, ο Οδυσσέας ο Βουρβουκέλης, όπου θα μιλήσουμε, που έχει αφιερώσει πολύ σημαντικό μέρος της ζωής του στην ινική κουλτούρα, στη γευσογνωσία, αλλά και στην ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού αμπελώνα. Μαζί μας λοιπόν θα είναι ο Οδυσσέας ο Βουρβουκέλης και θα μιλήσουμε για τα μυστικά ενός πραγματικά γευστικού κρασιού και για τις τάσεις της αγοράς, αλλά και για όσα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής όταν επιλέγει το κρασί που θα συνοδεύσει τις ιδιαίτερες στιγμές του. Και ποιες δεν είναι ιδιαίτερες στιγμές, γιατί παρέα με ένα κρασί, παιδιά, και δει Βουρβουκέλη, νομίζω ότι ακόμα θα είναι το κρασί μας και η παρέα μας ξεχωριστή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμείς εδώ είμαστε. Μας ακούς και στο www.novaradio.gr, το επισημάνω, και στα social media μας ακολουθείτε, μας παρακολουθείτε. Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931.

Θα ξεκινήσω από τα πολύ ευχάριστα και έχω να πω ότι παραδόθηκε στην κυκλοφορία λοιπόν ο κυκλικός κόμβος Αυδείρων μόλις την Τρίτη που μας πέρασε, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ υπεροπολογισμός. Ο κυκλικός κόμβος προσφέρει το πλεονέκτημα της υποχρεωτικής μείωσης της ταχύτητας των διασταυρουμένων οχημάτων και της συνεχόμενης ροής κυκλοφορίας ανεξάρτητα του εποχιακού ή ημερήσιου φόρτου αιχμής. Επιπλέον η υποχρεωτική κυκλική πορεία των οχημάτων με αυστηρά κατευθυνόμενη ροή κίνησης μέσω των εισίδων αποτρέπει τους οδηγούς από επικίνδυνες παραβατικές συμπεριφορές. Ένα έργο του λοιπόν το οποίο θα λέγαμε το περιμέναμε πώς και πώς τα τελευταία χρόνια για τον εκεί στον Δήμο Αυδείρων, κάτι που μας είχε επισημάνει και ο ίδιος ο Δήμαρχος Αυδείρων σε μια προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε, ότι όντως θα είναι μετά προς τα τέλη του Μαΐου έτοιμος ο κυκλικός κόμβος, μιας και ήδη ξεκινάει βέβαια και η θερινή περίοδος, για τους επισκέπτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να κατευθυνθούν, αλλά και για τους κατοίκους που παραθερίζουν εκεί, είναι έτοιμος για να μπορέσουμε να είμαστε ουσιαστικά επιφυλακτικοί σε όλη αυτή την από εδώ και πέρα περίοδο, μιας και η κίνηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι θα είμαστε και εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί οι οδηγοί για να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα, γιατί θυμόσαστε ότι τα τελευταία χρόνια είχαν σημειωθεί αρκετά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.

0: Πάμε να δούμε τώρα για το νέο εγχείρημα που ετοιμάζει ο Δήμος Ξάνθης και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού και Τουρισμού, όπου μας ενημερώνει ότι ξεκινούν οι εγγραφές για το πρώτο θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό κάμπ του Δήμου Ξάνθης. Τον ΚΑΠ λοιπόν απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας δημοτικού και θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Φίλιππου Σαμυρίδη από 22 Ιουνίου έως 3 Εβδόμου, με στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση του καλοκαιριού μέσα από αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από 9 έκτου έχουν ξεκινήσει έως 16 έκτου μόνο ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες βέβαια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου αλλά και στις και στα τηλέφωνα του Δήμου, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για να δηλώσετε συμμετοχή. Μέχρι και τις 16 Ιουνίου οι συμμετοχές, μιας και έχουν ξεκινήσει, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για το καλοκαίρι, για τους μικρούς μας φίλους, τους φίλους του Δημοτικού, όπου εκεί στο κλειστό γήπεδο Φίλιππου Σαμυρίδη θα μπορούν από 22 έκτου να φιλοξενούν τους μικρούς μας φίλους σε ένα πάρα πολύ ωραίο αθλητικό και ψυχαγωγικό κάμπ και βέβαια θα μπορέσουν να παίξουν, να ψυχαγωγηθούν και πάνω απ' όλα να περάσει όμορφα η ώρα τους, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουν οι γονείς όλο το καλοκαίρι, να μπορούν να υπάρχουν τομείς αθλητικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, έτσι ώστε να περνούν μετά από τα σχολεία πιο δημιουργικές τις ώρες τους, μιας και έχει ολοκληρωθεί η σχολική περίοδος. Τώρα βέβαια το θετικό είναι αυτό για να αναπτυχθεί περαιτέρω, γιατί λόγω οικονομικών δυσχεριών καταλαβαίνω ότι οι γονείς αυτά προσπαθούν να βρούνε, κάποιες οικονομικές μέχρι και ουσιαστικά δωρεάν λύσεις για το παιδί τους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σε πολύ λίγο να πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο Nova Report και στο Nova Radio 931, γιατί έρχονται πάντοτε τα καλύτερα.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
8: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση H. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων.

0: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
6: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
6: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
6: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
6: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Εδώ είμαστε στο Nova Report και Nova Radio 931 μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουλής με πολύ ωραία ελληνική μουσική και όχι μόνο και νέα που μας αφορούν, παιδιά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας πω για τις διακοπές στην Ελλάδα και για τις τιμές και για το

αν είμαστε ο ακριβότερος στη Μεσόγειο προορισμός για το 26, θα το μάθετε σε λίγο. Παραμένετε συντονισμένοι, γιατί επίσης σε πολύ λίγο έρχεται στην παρέα μας ο βραβευμένος business consultant Σπύρος Ανδριανός, όπου θα μιλήσουμε για την δύναμη των σχέσεων, την προσωπική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τη σημασία του σωστού περιβάλλοντος στην επίτευξη των στόχων μας. Λοιπόν, Σπύρος Ανδριανός, ευρέως γνωστός και στα social media για τα πάρα πολύ ωραία βίντεο τα οποία αναπτύσσει με την ομάδα του καθημερινά. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι για να πούμε και 2-3 tips και πολλά παραπάνω, εννοείται, γιατί θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Σπύρο Ανδριανό. Λοιπόν, γυρίζω σελίδα και πάμε να πούμε τώρα, μιας και έχει γίνει μια έρευνα όσον αφορά για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026. Η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου για διακοπές είναι... Λοιπόν, έτσι έχετε μία αγωνία. Ναι, λοιπόν, είναι η Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με την νέα διεθνή έρευνα που έχει γίνει, σε σύγκριση με τις τιμές και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά είναι στη λίστα, όπου καταρτίζεται με βάση το ημερήσιο κόστος για διαμονή σε κατάλημα, φαγητό και μετακινήσεις εντός κάθε χώρας, συν το κόστος για τουριστικές δραστηριότητες, μουσεία, αξιοθέατα. Βέβαια, δεν υπολογίζει τα ταξιδιωτικά κόστη προς τη χώρα προορισμού, όπως για παράδειγμα τα αεροπορικά εισιτήρια αυτή η έρευνα. Οπότε αν βάλει και τα αεροπορικά εισιτήρια, σίγουρα θα εκτοξευθούμε. Λοιπόν, τα βραβεία στην ακρίβεια ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς κατέχει η Ελβετία με μέσο ημερήσιο κόστος 241 ευρώ. Το άτομο, δηλαδή για να κάνει ένα ζευγάρι διακοπές μία εβδομάδα, θα χρειαστεί κατά μέσο όρο πάνω από 3.000 ευρώ, χωρίς τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση, σε μεγάλη απόσταση από την πρώτη, η Γαλλία, με μέσο ατομικό ημερήσιο κόστος διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων τα 181 ευρώ. Το αντίστοιχο κόστος για μία εβδομάδα ανέρχεται στα περίπου 2.500 ευρώ για δύο άτομα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Λουξεμβούργο με μέσο ημερήσιο budget 168 ευρώ το άτομο. Είμαστε δηλαδή ένα ολόκληρο ευρώ που λέμε πιο φθηνή από το πλουσιότερο κρατήδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, παιδιά, λύσεις από ό,τι βλέπουμε. Μπορεί να υπάρχουν αυτά τα voucher κοινωνικού τουρισμού και... πώς το λένε, καλοκαίρι για όλους, όπως θέλετε πείτε το. Εκεί όμως δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι πάλι είμαστε στις πρώτες θέσεις, όπου τα voucher αυτά, ναι μεν, λειτουργούν για όλη την οικογένεια, αλλά υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια και όρια του budget, έτσι. Τέλος πάντων, με αυτή τη μέθοδο τουλάχιστον έχουν δουλειά και τα καταλήμματα, τα οποία προσπαθούν και εκείνα να επιβιώσουν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και γι' αυτό εντάσσονται και στη λίστα των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων που μπορούν να βοηθηθούν οι Έλληνες ταξιδιώτες εντός της Ελλάδος. Τα έχουμε πει με τον τουρισμό, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά νέα μέτρα προς όφελος ιδιαίτερα των Ελλήνων, για να κάνουμε παιδιά στην Ελλάδα διακοπές. Δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα διακοπές. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Και σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει εντός της χώρας μας, πάρα πολύ λιγότερος κόσμος σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι θα κάνουν φέτος διακοπές. Πού να πάμε διακοπές όταν υπάρχει μια εκτόξευση των τιμών? Ακόμα και θα μου πείτε φθηνότερος προορισμός δίπλα επειδή είναι η θάσος. Γεια. Σκεφτόμαστε, θέλουμε να πάμε, αλλά και εκεί μην νομίζετε, είναι λίγο πάλι τσιμπημένες. Θα μου πείτε, όλοι έχουν δίκιο από την πλευρά τους, αλλά πού θα το βρούμε? Πουθενά.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Είπαμε λοιπόν για τις καλοκαιρινές διακοπές ότι στην Μεσόγειο η Ελλάδα είναι ακριβότερος προορισμός. Με όλα αυτά που να κάνουμε και εμείς διακοπές, μιας και βλέπουμε τις τελευταίες ουσιαστικά έρευνες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου ο πληθωρισμός έχει φτάσει για τον Μάιο στο 5,2, όπου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις τώρα καταγράφονται στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μεταφορές. Ενδεικτικά τώρα η τιμή σε κρέας αυξήθηκε κατά 17% και κατά 16% αντίστοιχα στα ψάρια. Στην μαργαρίνη, στον τομέα της ενέργειας, στο φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21%, το πετρέλαιο θέρμανση 53%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24%. Σημαντικές πιέσεις δέχονται και τα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, καθώς τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Τώρα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών προήλθε κυρίως από την άνοδο κατά 3,5% στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, όπου καταγράφηκαν αυξήσεις σε αρτοκευάσματα, κρέατα, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά και καφέ. Έτσι, η ομάδα στέγασης σημείωσε άνοδο 11% λόγω αυξημένων ενοικίων, δαπανών συντήρησης κατοικιών και ενεργειακού κόστους, ενώ οι μεταφορές κατέγραψαν αύξηση 11%, κυρίως εξαιτίας των καυσίμων, των καινούριων αυτοκινήτων και των αεροπορικών εισιτήριων. Τώρα, στον αντίποδα, οι μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό, στην ένδυση και υπόδηση, στα διαρκή αγαθά και είδη νοικοκυριού, καθώς και στην ενημέρωση και επικοινωνία, κυρίως λόγω φθηνότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού τεχνολογίας. Λογικό είναι, λιγότεροι θα καπνίσουν, λιγότεροι θα πιούν, κάπως έτσι δεν πάει? Μόνο νομίζω ο καφές, γιατί τουλάχιστον έναν καφέ θα τον πιούμε που λέμε, θα παραγγείλουμε, θα πάμε από εκεί, από το κατάστημα και θα πάμε να πιούμε τον καφέ μας και μια φορά δυο την εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Μην βλέπετε που είναι κάθε μέρα γεμάτη, και καλά κάνουν και είναι γεμάτα τα καταστήματα. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε την τοπική μας αγορά, παιδιά. Και αυτό το λέμε καθημερινά όσο μπορούμε, για να υπάρχει, να ανακυκλώνεται εδώ το χρήμα, και γιατί όπως πάντοτε είναι ένας κύκλος ο οποίος θα φέρει αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εσείς μας ακούτε και στο www.novaradio.gr, στα social media μας εκεί μας βρίσκετε, μας παρακολουθείτε και ακολουθείτε, γιατί Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931, διαγωνισμοί πάρα πολύ είναι εκεί ανεβασμένοι, γι' αυτό θέλω να είσαστε πάντοτε προσεκτικοί. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στο Nova Report.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
6: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ στο www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί και δεν σταματάς βέβαια να μας ακολουθείς και να παρακολουθείς τα social media Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα γιατί έχω κοντά μου τον Σπύρο Ανδριανό, τον βραβευμένο business consultant, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την δύναμη των σχέσεων, την προσωπική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τη σημασία του σωστού περιβάλλοντος στην επίτευξη των στόχων μας. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω πάρα πολύ μεγάλο πρόλογο, γιατί θέλω να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, Σπύρο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα και στο αγαπητό κοινό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και ραδιοφωνικά και νομίζω ότι θα έχουμε ιδιαίτερη ωραία συζήτηση και κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα.
1: Έτσι είναι και η δύναμη των σχέσεων όπως ξεκίνησες. Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα, μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω σε ένα κοινό που ίσως να μην είχα την ευκαιρία με κάποιον άλλο τρόπο. Πώς, γνωρίζοντας εσένα. Δηλαδή, και εσύ γνωρίζοντας εμένα, με κάλεσες να μιλήσω και μου δόθηκε η ευκαιρία μέσα από αυτή τη σχέση να κάνω σχέση και με άλλους ανθρώπους. Γιατί ενδεχομένως κάποιος τώρα θα ακούσει, θα έρθει σε επαφή μαζί μου και μπορεί να κάνουμε δουλειά ή γιατί όχι να γίνουμε φίλοι. Είναι εξαιρετικό το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει αυτή την περίοδο μία γνωριμία, αλλά όχι τόσο εύκολα τις σχέσεις που χρειάζεται για να προχωρήσει την περίοδο και την επιχείρησή του. Αλλά δεν θέλω να μονολογώ, σε παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σου για ό,τι ερώτηση έχεις.
0: Λοιπόν, το θέμα μας όπως το ανοίξαμε και το είπαμε στα social media είναι ο στενός μας κύκλος σχηματίζει την υπόστασή μας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η φράση, πώς θα την περιέγραφες, πώς την μεταφράζεις, πώς την αναπτύσσεις?
1: Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χρόνια και χρόνια πιστεύοντας ότι δεν αξίζουν αρκετά. Και να σου πω την αλήθεια, όχι επειδή είναι ανεπαρκείς οι ίδιοι, έτσι, αλλά επειδή μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, αν θες, σε ένα περιβάλλον το που τους έκανε να νιώθουν έτσι. Δηλαδή, όταν ακούς για χρόνια ότι δεν είσαι αρκετός, κάποια στιγμή σταματάς να αμφισβητείς αυτό που σου λένε οι άλλοι και αρχίζεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Και κάπου εκεί είναι αυτό που χάνεται, είναι πολύτιμο. Είναι η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχεις στον εαυτό σου, γιατί όλοι οι άλλοι σου λένε ότι δεν αξίζει τίποτα. Αυτό το περιβάλλον σιγά-σιγά πρέπει να το αλλάξουμε. Βέβαια, για να τα αλλάξουμε, πρέπει να υπάρχει ένα ερέθισμα. Καλή ώρα αυτό ο διάβολο επικοινωνία μέσα στην εκπομπή σου. Για να πει, OK, είμαι στο περιβάλλον που μου αξίζει, είμαι στο περιβάλλον που μου δίνει τη δύναμη που θέλω για να προχωρήσω τα όνειρά μου. Και εκεί ξεκινάει μια πολύ περίεργη κουβέντα. Το αν αξίζει να φύγω και να δοκιμάσω το άγνωστο που με φοβίζει, ή αν αξίζει να μείνω στο γνώριμο, σε αυτό δηλαδή που δεν με φοβίζει, αλλά με κρατάει δέσμη.
0: Μάλιστα, άρα παίζει καθοριστικό ρόλο λοιπόν το περιβάλλον μας όπως προείπες. Όμως ξέρεις τι, πολλές φορές Σπύρο μπορεί να μην μας το πούν με τα λόγια αλλά να φανεί αυτό από τις πράξεις τους. Και μάλλον πολλές φορές δεν βλέπουμε αλλά μάλλον μόνο ακούμε τα καλά λόγια ή κάτι το οποίο θα μας γλυκάνει τις σκέψεις μας και να λέμε «Α, όχι, δεν το λέει ή δεν βλέπουμε καλά», αφού αυτά που λέει δεν συνάδουν με τις πράξεις και στο εργασιακό μας περιβάλλον και όχι μόνο.
1: Φοβερή ερώτηση. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Το βλέπω με πάρα πολλούς ανθρώπους, παραλαμβάνω. Το ραδιόφωνο σας είναι ένα επαρχιακό ραδιόφωνο. Μάλλον, το πιο σύνθεσμο βασικά είναι να μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια επαρχιακή πόλη και να ανοίγουν μια επιχείρηση, ας το πούμε έτσι, η οποία βασίζεται στην τοπική περιοχή. Η τοπική περιοχή, λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους ότι θα ανοίξει την επιχείρησή μου. Και επειδή ξέρω όλη την πόλη, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους, με έχουν ψηλά, θα έρθουν να στηρίξουν. Ξέρεις πόσοι έρχονται να στηρίξουν πραγματικά την επιχείρηση? Σχεδόν ποτέ κανένας. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι από το περιβάλλον τους είναι γιατί έκανε μια προσπάθεια και δεν τη στήριξαν οι δικοί τους άνθρωποι. Γι' αυτό και εγώ λέω πάντα στους ανθρώπους που επαναλαμβάνω ότι πρέπει το μοντέλο σου να είναι τέτοιο, ώστε οι άνθρωποι σου να μην χρειάζεται να στηρίξουν, αλλά να στηρίξουν οι άνθρωποι, οι ξένοι, σε εισαγωγικά, που βλέπουν αξία σε αυτό. Ξεκινώντας την επιχειρηματική μου πορεία, γιατί δεν το λέω μόνο για τις επαρχικές πόλεις αυτό, αλλά και στην Αθήνα, ξεκινώντας την επιχειρηματική μου πορεία, κανένας από την παλιά μου ζωή, και λέω παλιά μου, θα σου εξηγήσω, Γιώργο μου, σε λίγο, δεν στήριξε το Men of Style ή δεν στήριξε τις επόμενες επιχειρηματικές μου κινήσεις. Mm-hmm. Το στήριξαν οι ξένοι που αργότερα έγιναν φίλοι μου. Και αυτό θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι έχουν πικραθεί από το πώς τους διαχειρίστηκαν οι δικοί τους άνθρωποι, που πολύ συχνά το κάνουν από καλοσύνη για να σε προστατεύσουν, αλλά έχει αντίθετα αποτελέσματα. Και πάντα σκέφτομαι ότι κοίτα να δεις, αυτοί οι ξένοι άνθρωποι που αργότερα γίναν φίλοι μου, πήραν αυτή τη θέση επειδή κάποιος άλλος που με πλήγωσε παλιά την άφησε. Οπότε να σκέφτονται οι άνθρωποι και να έχουν στο μυαλό τους ότι την ώρα που ανοίγει μια θέση κάποιος άνθρωπος από την παλιά σου ζωή, αφήνει αυτή τη θέση σε κάποιον πιο συμβατό, κάποιον όχι καλύτερο απαραίτητα, γιατί όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε, κακοί είναι στη φυλακή, αλλά κάποιον πιο συμβατό για τη φάση που είσαι, για το ταξίδι που κάνεις και για σένα στη φάση της ζωής σου.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως, Σπύρο, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν οι άνθρωποι γύρω μας μας εξελίσσουν ή μας κρατούν στάσιμους?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Αυτό δείχνει και την εμπειρία σου βασικά, Γιώργο, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Ο μόνος τρόπος να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι γύρω σου σε ανεβάζουν, αν θες, ή σε τραβάνε, είναι να είναι δυσάρεστοι μαζί σου πολλές φορές. Δηλαδή, προχτές ήμουνα σε ένα δωμάτιο επιχειρηματιών, ήμουν σε ένα meeting τέλος πάντων, με είχαν καλέσει, κάναμε ένα event στη Θεσσαλονίκη και αργότερα κάναμε ένα έτσι dinner. Στο dinner αυτό και στο περιθώριο αυτού του dinner ήταν επιχειρηματίες μεγαλύτεροι από μένα. Μεγαλύτεροι. Και σε κάποια κομμάτια μου ασκούσαν κριτική. Αλλά όχι την κριτική του τύπου πόσο χάλια το κάνεις αυτό, αλλά την κριτική του τύπου αυτό, ξέρεις, εμένα μου δούλεψε έτσι, δεν το δοκιμάζεις. Βλέπω ότι στην επιχείρηση το κάνεις κάπως έτσι. Μήπως να το αλλάξεις λίγο. Και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν είσαι και σε ένα επίπεδο τέλος πάντων, να δεχτείς ότι κάνεις λάθος σε κάτι και να μπεις στη διαδικασία να το αλλάξεις. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη δύναμη και δεν μου είναι και εμένα εύκολο πολλές φορές. Οπότε την ώρα που μου λέει κάποιος μια κριτική που είναι καλύτερος από μένα, με τσιμπάει, με πονάει λίγο, Γιώργο μου. Εντάξει. Αλλά βέβαια πρέπει να επιβληθώ στον εαυτό μου και στα συναισθήματα μου αυτό που μου λέει ο καλύτερος από μένα. Ο κάθε ένας από εμάς είναι σε μια τάξη. Τάξεις μεγαλύτερες από εμάς. Αν μπορούμε να έχουμε επαφές με ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερες τάξεις και πάρουμε μία, δύο, τρεις πληροφορίες, τότε εφαρμόζοντάς τις μπορούμε να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μας πήγαν σε ένα καλύτερο μέλλον, αν θες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι στο γύρο μας, δώσουμε ένα λεπτάκι μόνο να ολοκληρώσω αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι είναι οι γονείς μας ενδεχομένως, είναι τα αδέρφια μας, είναι η οικογένειά μας, που θέλουν το καλό μας, αλλά επειδή ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με την ασφάλεια και τη βόλεψη, μπορεί να θέλουν να μας κρατήσουν. Αυτή δεν σημαίνει ότι μας αγαπούν ή δεν μπορούν να μας φροντίσουν σε ένα άλλο κομμάτι. Δεν σημαίνει επίσης ότι δεν μπορούν να μας πάνε μπροστά στο πώς αγαπάει μια οικογένεια και να μας δείξουν τι σημαίνει θαλπορή. Εντάξει. Αλλά σε κάποια άλλα πραγματάκια ίσως πρέπει να ακούσουμε κάποιον άλλον.
0: Τώρα, ποια είναι 2-3 χαρακτηριστικά τα οποία, αν μπορείς να μας απαριθμίσεις, ενός υποστηρικτικού και υγιούς κύκλου μας?
1: Σου λέει την αλήθεια, ξεκάθαρα. Δεν θα
0: συμφωνώ.
1: Σου χαϊδέψει τα αυτιά απλά και μόνο για να φανεί αρεστός. Εγώ δεν έχω φίλους που λέμε κομπλιμέντα. Βασικά, μας είναι δύσκολο να πούμε κομπλιμέντα. Θα πειράξουμε ένας τον άλλον και στην σοβαρή μας κουβέντα θα κάνουμε δύσκολες συζητήσεις. Και αυτό εγώ πραγματικά το εκτιμώ. Με πονάει την στιγμή, αλλά το εκτιμώ. Και προτρέπω και τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα, τέτοιους ανθρώπους να αναζητήσουν. Ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται να σου πούνε τη δύσκολη αλήθεια η οποία θα σου ανοίξει τα μάτια και θα σε πάει σε ένα καλύτερο μέλλον. Το ένα, το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι πραγματικά δεν συζητάω και δεν ζητάω συμβουλές από ανθρώπους που δεν έχουν πάει εκεί που θέλω να πάω κι εγώ. Δηλαδή, εγώ έχω κάποια παραπάνω κιλά, Γιώργο μου, εντάξει. Το ξέρω, δεν μου φαίνεται, αλλά στο λέω τι έφα, λοιπόν. Δεν θα μπορώ να δώσω ποτέ συμβουλές που έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Γιατί εγώ ο ίδιος δεν το έχω ταξιδέψει αυτόν τον δρόμο.
0: Ναι.
1: Οπότε προσέχω και κοιτάζω σε αυτά που θέλω να πετύχω, να λαμβάνω πληροφορίες από ανθρώπους που τα έχουν ήδη πετύχει ή είναι πιο μπροστά σε αυτόν τον δρόμο. Και το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό, έχω αποφασίσει εδώ και κάποια χρόνια στη ζωή μου, Γιώργο μου, να μην συνδέομαι με ανθρώπους που είναι μαλάκες. Συγγνώμη για την έκφραση. Θέλω να συνδέομαι με καλούς ανθρώπους, να έχω μια καλοσύνη, μια συνέστηση. Να κάνουν το καλό στην κοινωνία, να προσφέρουν αξία.
0: Λέξη συνέστηση, αλλά δύσκολη είτε... λέξη. Σε εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ρε, ναι, είναι ό, το πιο δύσκολο πράγμα και ξέρεις γιατί. Γιατί δεν μας το μάθει κανένας. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν την έχουν, ναι, δεν φταίνει 100%. Δεν υπάρχει ένα σύστημα να μας πει, ξέρεις τι, εδώ πέρα, με αυτό το συνέστημα, αυτό σου επικοινωνεί αυτό, να το καταλάβεις έτσι και να περάσεις και εσύ μια τέτοια απάντηση. Γιατί αυτό είναι συνέστημα, να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας και να περνάμε μηνύματα μέσω αυτών. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια δομή που δεν βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, να είναι δηλαδή σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ δομημένο και πάρα πολύ στοιχισμένο, για να μπορούν οι άνθρωποι μας, η νέα γενιά ειδικώς, να μάθουν τι είναι αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Ελπίζω στο μέλλον να μπει στο curriculum, στα μαθήματα, αν θες, των σχολείων μας και σιγά σιγά να γινόμαστε καλύτερες εδώ.
0: Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή και κάποιος να εξελιχθεί και χωρίς να αλλάξει το περιβάλλον του. Δηλαδή, άμα έχει στοχοπροσήλωση, ακούει τον εαυτό του και δύο-τρεις, αν μου επιτρέπετε η φράση, τεχνοκράτες της επιχειρηματικότητας και σου λέει, εγώ βαδίζω εκεί που έχω το στόχο μου. Okay, έχω το περιβάλλον μου, το οικογενειακό, το φιλικό, το κοινωνικό. Μπορεί να λένε διάφορα, αλλά δεν ακούω. Τους θέλω όμως στη ζωή μου.
1: Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις και μία έτσι, αν θες, πρακτική που εφαρμόζω κι εγώ είναι ότι θα ακουστεί κάπως περίεργο. Ελπίζω το κοινό να μην παρεξηγήσει εσύ, Γιώργο μου. Αλλά βάζω κάποιες ταμπέλες στις παρέες μου. Δηλαδή, αυτή η παρέα εδώ είναι για να πηγαίνω για ποτό. Αυτή η παρέα εδώ είναι για να κάνω διακοπές. Αυτή η παρέα εδώ είναι για να συζητάμε για business, για επιχειρηματικότητα κτλ. Δεν κάνουν όλοι για όλα και είναι okay αυτό. Δεν μπορώ να επηρεάζομαι από άλλους. Τώρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλές, που μοναχικοί άνθρωποι, μοναχικοί στον δρόμο της επιχειρηματικότητας εννοεί, του κυνηγιού των ονείρων τους, έτσι, τυχαίνουν. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Σίγουρα επηρεάζονται. Σίγουρα θέλουν κάποια παρέα στον δρόμο. Και σε αυτή την περίπτωση, ο άνθρωπος τώρα που νιώθει ότι είναι μόνος του, να του πω ότι δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες online, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά ακόμα και αν νιώθει έτσι, να ψάξει μέσα του να βρει το κίνητρο, το πραγματικό εσωτερικό κίνητρο, να πετύχει αυτά που θέλει, όχι για να εντυπωσιάσει τους άλλους, αλλά για να κάνει περήφανο τον δικό του εαυτό. Γιατί μόλις το βρει αυτό, τότε οποιοδήποτε εμπόδιο βρεθεί μπροστά του, θα είναι πιο δύσκολο να σταματήσει. Θα μπορέσει να πεπιδήσει τα εμπόδια με μεγαλύτερη ευκολία. Γιατί δεν θα βασίζεται στο τι λένε οι άλλοι, στο τι κάνουν οι άλλοι, αλλά στο τι λέει μέσα από την ψυχούλα του.
0: Περισσότερο επηρεάζεται ο κόσμος και ο επιχειρηματικός κόσμος όταν είναι ευάλωτος σε μια δύσκολη στιγμή ή όταν υπάρχει αυτή η επιτυχημένη συνέχεια της επιχείρησης και εκεί θα ακούσει κάνε και το ένα, κάνε και το άλλο, σου προτείνω αυτό και παίρνουμε φόρα και μπορεί να βρούμε και τοίχο.
1: Κοίταξε, τι ισχύει, υπάρχει ένας κανόνας ότι την ώρα που πετυχαίνεις και χαλαρώνεις, εκεί που το περιμένεις έρχεται η αγορά και σου αλλάζει τα πράγματα. Όντως είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό. Όχι γιατί δεν προσέχεις και τα λοιπά, αλλά γιατί θεωρείς ότι ξέρεις, έρχεται το ego, το ego, ο εγωισμός αν θες του επιχειρηματία, ο οποίος λέει αφού έφτασα εδώ, μια χαρά τα ξέρω και μια χαρά τα κάνω. Και ίσως εκεί πέρα πέφτουν κάπως οι άμυνες. Χρειάζεται μια βοήθεια, εγώ να ξέρεις. Έχει κάνει μια πορεία, ρε παιδί μου, εντάξει, ο κόσμος έχει δείξει μια ανταπόκριση. Πάντα όμως έχω ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι με συμβουλεύουν για πράγματα που ίσως εγώ δεν βλέπω. Γιατί σε κάποια κομμάτια είναι καλύτερα από μένα. Μέσα στις ομάδες μου αυτή τη στιγμή έχω τρεις συμβούλους, οι οποίοι συμβουλεύουν και εμένα και τους συνεργάτες μου. Οπότε, γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, καθώς όλοι οι επιχειρηματίες και όλα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι προφανώς λειτουργούμε σε μια δύσκολη αγορά, μια έντονη αγορά, μια απαιτική αγορά και δεν υπάρχει καθόλου χώρος για να χαλαρώσουμε.
0: Οι επιτυχημένοι άνθρωποι επιλέγουν διαφορετικά τον κύκλο τους με άλλα στοιχεία, χαρακτηριστικά.
1: Είναι τα χαρακτηριστικά που είπαμε και πριν και γι' αυτό είναι και επιτυχημένοι, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το 80% των ανθρώπων. Και σου λέω τώρα πρόσφατη έρευνα, δεν θυμάμαι πόσο μπορώ να σε στείλω για να την βάλεις και στο link μετά. Το 80% των ανθρώπων λένε ότι θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα πράγματα αν δεν τους επηρέαζε η οικογένειά τους και το περιβάλλον τους. Και το περιβάλλον τι είναι? Είναι οι φίλοι μας. Είναι όντως η οικογένειά μας, είναι και το σχολείο. Είναι η δουλειά μας. Αν έχεις έναν προϊστάμενο, ο οποίος πρωί-βράδυ σου ρίχνει λεκτικές και πολλές φορές όχι μόνο, σφαλιάρες, και σε έχει με το κεφάλι χαμηλά, πώς να νιώσεις ότι μπορείς να πας μπροστά? Πώς να νιώσεις ότι μπορείς να πετύχεις? Η κυρία Μαρία που είναι στο ταμείο τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ξάνθη, που ο εργοδότης δεν της φέρεται σωστά και βλέπει ότι έχει μόνο αυτή την επιλογή, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά σούπερ μάρκετ στην περιοχή της. Τι να κάνει, πώς να σκεφτεί διαφορετικά? Το μόνο που μπορεί να κάνει, δυστυχώς, γιατί έχουμε και την ατομική ευθύνη βέβαια σαν άνθρωποι μετά τα 18 μας, είναι να προσπαθεί να βρίσκει ερεθίσματα, καλή ώρα όπως εδώ, για να λέει στον εαυτό της, κοίτα να δεις, να μια πληροφορία. Πάμε να την εφαρμόσουμε. Δεν με σηκώνει αυτή η αγορά. Μήπως να πάω σε μια άλλη αγορά παράλληλη στην ίδια περιοχή? Δεν με σηκώνει η περιοχή. Μήπως να πάω σε μια διπλανή περιοχή? Και σιγά σιγά να βρίσκει τον πραγματικό της εαυτό έξω από τα πλαίσια που τους βάζουν άλλοι, οι οποίοι τη θέλουν χαμηλά.
0: Σπύρο, ζούμε σε μια εποχή με περισσότερες, όπως είπες, συνδέσεις, αλλά λιγότερες ουσιαστικές σχέσεις, θα προσθέσω, έτσι δεν είναι?
1: Όσο πιο δικτυωμένοι είμαστε και λόγω της τεχνολογίας, social media κτλ., τόσο πιο μοναχικοί. Και ένα που λέει πολύ συχνά και ο Χρήστος Πανίκας στην πρώτη μας εταιρεία, το Men of Style, είναι ότι η μοναξία αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη αρρώστια της εποχής μας. Ενώ είμαστε τόσο connected, έτσι, δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα για οποιονδήποτε ανά πάση στιγμή, τη στιγμή που συμβαίνει μέσα από ένα story, αλλά δεν ξέρεις τι πραγματικά νιώθει, τι πραγματικά σκέφτεται, δεν το ξέρεις πραγματικά σαν άνθρωπο.
0: Μίλησες για τα social media, τα οποία με έναν τρόπο διαμορφώνουν και εκείνα τον κύκλο επιρροής μας, έτσι δεν είναι?
1: Πρώτα απ' όλα διαμορφώνουν το πώς βλέπεις τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι όλοι έχουν Ferrari, όλοι έχουν Lamborghini, όλοι βγάζουν λεφτά, όλοι είναι επιτυχημένοι, λες, τι στο καλό ρε φίλε, εγώ γιατί είμαι εδώ πέρα έτσι? Και αρχίζεις να αμφισβητείς όχι το story που βλέπεις ή το post. Αρχίζεις να αμφισβητείς να πηγαίνεις καλά στη ζωή σου. Και επειδή είμαι μέσα και έχω και εταιρεία παραγωγής των μέσων αυτών στα social media που βοηθάμε brand να αναπτυχθούν, αλλά και επειδή έχω και το προφίλ μου που ξέρεις ότι γενικά στα social media το έχω, θα σας πω, αγαπητό κοινό, ότι μη δίνετε σημασία σε αυτά. Μη δίνετε καθόλου σημασία σε αυτά. Υπάρχουν κάποιοι επιτυχημένοι άνθρωποι. Ναι, πάρα πολλοί. Πολλοί από αυτούς δεν εμφανίζονται στο social media. Υπάρχουν κάποιοι που λένε αρλούμπες, θα το πω έτσι. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Εσείς θα κοιτάζετε αυτό που σας συμφέρει. Τι σας συμφέρει? Να πάρεις μια πληροφορία από έναν συγγραφέα, ας πούμε, από τον Στέφανο Ξενάκη που βγάλει το βιβλίο, τώρα να τον δημονεύσουμε γιατί μιλούσαμε πριν, που λέει μια λέξη η οποία μπορεί να βοηθήσει την ψυχούλα σου. Να κοιτάξεις έναν επιτυχημένο άνθρωπο σε έναν τομέα και να πάρεις μια πληροφορία η οποία στη δουλειά σου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Αυτά. Μην κοιτάμε τις απολαύσεις, μην κοιτάμε τα εκατομμύρια, μην κοιτάμε τις Lamborghini. Ας κοιτάξουμε τι είναι αυτό που με ένα βήμα τη φορά την επόμενη μέρα μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Μέχρι εκεί.
0: Εσένα τώρα προσωπικά, ποιο είναι το... ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά και καθοριστικά στη δική σου πορεία σε επηρέασαν, που λέμε, και εσύ το δικό σου κύκλο στενό τον έχεις κλείσει νομίζω, ή πάντοτε έχεις και κάποια παραθυράκια ανοιχτά που δύσκολα θα εισχωρήσουν στη δική σου, έτσι, στο δικό σου κύκλο για να διαμορφώνουν την υπόστασή σου, γιατί συνεχίζεται νομίζω η υπόσταση,
1: Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί πάντα λες ότι έχω κλείσει κάπως τον κύκλο, ναι, αλλά συχνά ρε εμφανίζονται κάποια διαμάντια στον δρόμο σου.
0: Έτσι.
1: Και λες, αξίζει να έχω την πόρτα ανοιχτή. Και αξίζει πολλές φορές να εμπιστεύεσαι και με ρίσκο, γιατί κατά ψέματα, αν δεν περάσεις πολύ καιρό με κάποιον άνθρωπο, δεν γνωρίζεις τι πραγματικά καπνοφουμάρει. Αλλά λες, θα ρισκάρω. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι με έχει επηρεάσει θετικά, το γράφω και μέσα στο βιβλίο, είναι ο Χρήστος Πανίκας, γιατί όταν ήμουν και εγώ σε μια φάση που ήθελα να απαντήσω το κουμπί της παρέτησης και να κυνηγήσω τα όνειρά μου από την Πολυεθνική, που ήμουν από εκείνη την πολύ ωραία πορεία που έκανα και βέβαια θα δώσω πολλά πράγματα και πάντα θα έχω γνωμοσύνη για τον ΟΤΕ και την Κοσμοτέ, αλλά ήταν και παγίδα γιατί είχε τόσο ωραία πράγματα ακριβώς και δεν με άφηνε εύκολα η βολή μου να ξεφύγω και να πάω να κυνηγήσω το όνειρά μου για να ζω αυτά που ζω τώρα. Με επηρέασε να το πατήσω. Ο Ανέσης Οδόγιβαν, που είναι ο έτερος και συνεταιρός μου πλέον και φίλος και αδερφός. Και ξέρεις, μου αρέσει να λέω το εξής, ότι επειδή είναι μάχη και έξω, επειδή ο κόσμος πιέζεται, επειδή πιέζονται όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα μας είναι συμπολεμιστές. Ο Κωνσταντίνος Οκίτζιος, που κάνουμε μαζί και το επιχειρηματικό το podcast.
0: Έχεις ανθρώπους παραδείγματα γύρω σου. Έχεις ανθρώπους παραδείγματα γύρω σου που τους παρακολουθούμε όλοι μας.
1: Χαίρομαι που το λες. Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη χαρά και τιμή που στέκονται δίπλα μου και στα επιχειρηματικά και στα προσωπικά μου σαν φίλοι. Και το ότι έχει συνδεθεί το όνομά μου με αυτά τα ονόματα, με τον Χρήστο Τζούνι, με τον Στέφανο Τζενάκη, που έχουμε κάνει έργα, έχουμε κάνει πράγματα. Ξέρεις, είναι το έργο, αν θες, που θα μοιράζομαι, αν ευλογηθώ ποτέ να έχω παιδιά, στους απογόνους μου. Θα τους λέω ότι έκανα αυτό με τον Χρήστο, ότι έκανα εκείνο με τον Ανέστη, ότι έκανα αυτό με τον Κωνσταντίνο τον Κίτζιο, και θα είναι, ξέρεις, οι ιστορίες που θα λέω σαν έτσι παππούς στους απογόνους μου.
0: Τι θα έλεγες εν κατακλείδη στους αγαπημένους μας ακροατές? Όχι σαν ιδέες, εγώ συμβουλές δεν μου αρέσει αυτή η λέξη προσωπικά, και πάντοτε λέω τι έτσι ιδέες θα δίνει κάποιος σε αυτούς που μας ακούει.
1: Και εμένα δεν μου αρέσει, ξέρεις, γιατί αν δεν έχω και μπροστά μου τον άνθρωπο να μελετήσω την περίπτωση, δεν μου αρέσει να λέω
0: έτσι
1: γενικόλογα πράγματα, αλλά ένα πράγμα που βλέπω ότι συγκινεί πολλούς ανθρώπους στις ομιλίες μου, γιατί μου αρέσει να μιλάω με συνέστημα, γιατί είναι το μόνο πράγμα που εγώ θεωρώ ότι αξίζει, το συνέστημα.
0: Απόλυτα θα συμφωνήσω.
1: Έτσι. Γιατί έχουμε βαρεθεί τις στυλισαρισμένες παρουσιάσεις και τα νούμερα, τα μεγάλα και των εταιριών, και έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη το πώς νιώθουμε μέσα σε αυτές τις εταιρείες και πώς είναι ο άνθρωπος. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που βλέπω ότι τους συγκινεί είναι μέσα τα λόγια αυτά που κάνουμε και συζητάμε. Μία κατάληξη που βγαίνει πάντα, ότι αγαπητό κοινό, τώρα μας ακούς, πολλές φορές μπορεί να μην πιστεύεις ότι μπορείς, αλλά συχνά φτάνει να το θες. Γιατί ούτε εγώ πίστευα ότι μπορούσα, αλλά το ήθελα πολύ και έγινε. Οπότε θα κλείσω με αυτό. Δηλαδή πολύ συχνά δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε, δεν μας βοηθάει το περιβάλλον μας να το πιστέψουμε,
0: έτσι,
1: αλλά αν το θέλουμε πολύ, μπορεί και να γίνει.
0: Το πιο ωραίο κλείσιμο νομίζω κάναμε σε αυτή την πρώτη συνάντησή μας και κουβέντα μας, και θεωρώ ότι και στις επόμενες εκπομπές θα σε έχουμε κοντά μας, γιατί...
1: Αν ήμουν χρήσιμος, ευχαρίστως.
0: Βεβαίως.
1: Αν ήμουν χρήσιμος και σπίτι, ευχαρίστως.
0: Νομίζω ότι και στα social media που σε βλέπει ο κόσμος, ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο, ο Σπύρος, έτσι... και τα σχόλια που έλαβα για την ραδιοφωνική μας συζήτηση σήμερα. Αυτά ήταν πολύ καλά, και ο κύκλος μας μπορεί να αποτελέσει, είπαμε, πηγή έμπνευσης, δύναμης, εξέλιξης, αρκεί να τον επιλέγουμε συνειδητά. Έτσι.
1: Ένα μήνυμα και σε μένα, αν θέλει να στείλει κάποιος άνθρωπος ένα μήνυμα, μπορεί να συνδεθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Έτσι. Καμιά φορά δηλαδή μπορεί να τους έχουμε και δίπλα μας, αλλά να μην το ζητάμε. Ας το ζητήσουμε. Και ευγενικά. Και πολλές φορές στην ευγενική παράκληση η απάντηση είναι ναι.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Είστε επανειδήν, θα πω.
0: Ακριβώς.
1: Είστε καλά. Και ευχαριστώ και το αγαπητό κοινό. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο διαφημιστικό μας και τελευταίο διάλειμμα, και επανερχόμαστε εδώ με τα νεότερα της ημέρας, αλλά και με την επόμενη συνέντευξη που έχουμε τον ηνοποιό, τον Οδυσσέα Βουρβουκέλη.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931. Nova 931.

0: του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο στο Nova Radio 931 και στο Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή και έχουμε σήμερα ωραίους καλεσμένους και επειδή διανύουμε το τελευταίο ημίωρο θέλω κατευθείαν να πάμε και να τον καλησπερίσω και να τον καλησορίσω στην παρέα μας, τον Οδυσσέα τον Βουρβουκέλη, έναν επαγγελματία που έχει αφιερώσει την σημαντικό μέρος της πορείας του στην ελληνική κουλτούρα, στη γευσογνωσία και στην ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού αμπελώνα. Λοιπόν, μαζί μας ο Οδυσσέας Βουρβουκέλης και θα μιλήσουμε και για τα μυστικά λίγο ενός πραγματικά γευστικού κρασιού που πάντοτε είναι η καλύτερη παρέα μας, για τις τάσεις αγοράς, αλλά αρχής διανομένης θέλω να μας πει και για τη συμμετοχή του στο Taste Xanthi, όπου διοργανώνεται σήμερα και αύριο. Καλησπέρα, καλησπέρα Οδυσσέα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, καταρχήν. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές. Ναι, να τα πούμε όλα, ό,τι θες.
0: Πολλά είπα στον πρόλογο και λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της συζήτησής μας και να ξεκινήσουμε όσον αφορά τώρα για το Taste Xanthi που συμμετέχεις και εσύ με τα πιο γευστικά σου κρασιά εκεί. Σήμερα και αύριο είσαι εκεί και στο παλιό Δημαρχείο που θα είναι μια ωραία παρουσίαση, αλλά και αύριο στη Δημοτική Αγορά.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα σε 7 η ώρα στο παλιό Δημαρχείο διοργανώνεται μια τύπου συζήτηση, παρουσίαση του ξαθιώτικου αμπελώνα των κρασιών που παράγουμε στην Ξάνθη. Θα είμαστε η ενοπαραγωγή της περιοχής. Συντονιστής θα είναι ο Στέφανος Οκόγιας, είναι πολύ γνωστός στον χώρο του κρασιού για τα θέματα, για τις γνώσεις του πάνω στο θέμα του κρασιού. Έχει περάσει κάποιες σχολές πάνω σε εινοχοεία και τέλος πάντων κάποια διπλώματα για το κρασί. Οπότε θα μας συντονίσει, θα κάνουμε μια συζήτηση, να παρουσιάσουμε το τι είναι το ξανθιώτικο κρασί πλέον στην Ελλάδα, στον κόσμο, γιατί πλέον το ξανθιώτικο κρασί ταξιδεύει και σε όλο τον κόσμο. Να ξετυλίξουμε μέσα από τη συζήτηση, να παρουσιάσουμε τις ποικιλίες μας, τη δουλειά μας, πώς δουλεύουμε, πώς περτάμε, πώς μεγαλώνουμε εμείς που είμαστε του κρασιού στη ζωή μας. Και φυσικά να παρουσιάσουμε στον κόσμο τα προϊόντα μας, γιατί θα ακολουθήσει μετά τη συζήτηση και θα μπορεί ο κόσμος να δοκιμάσει τα κρασιά μας και από ό,τι γνωρίζω θα υπάρχει και κάποιο φαγητό από την σχολή μαγείρων εδώ της περιοχής και μουσική ωραία θα έχουμε μέσα από τη σχολή.
0: Ολοκληρωμένο το δρόμενο, μια χαρά.
1: Τέλεια, θα είναι ένα ωραίο απόγευμα.
0: Ένα ωραίο
1: και
0: απόγευμα.
1: Αύριο το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά θα παρουσιαστούν τα προϊόντα της Ξάνθης από τρόφιμα, κυρίως τρόφιμα φυσικά, και θα γίνει ένα πολύ ωραίο δρόμενο με τον Βασίλη τον Καλίδη, τον οποίο είχα την τιμή και τη χαρά, επειδή κατάγεται και από την περιοχή μας, είναι από τη Βελόνη, από το τόπο καταγωγής του πατέρα μου, ήρθε στο Ινωπείο να μας επισκεφτεί. Τα είπαμε, είναι τεράστια χαρά του που κάθε φορά που έρχεται εδώ στην περιοχή. Θα κάνει διάφορες συνταγές ζωντανά εκεί στη Δημοτική Αγορά με προϊόντα της Ξάνθης.
0: Γευστικά πράγματα και αυτό που ζητούμε καθημερινά στη ζωή μας, όχι μεμονωμένα σε εκδηλώσεις, αλλά ο τόπος της Ξάνθης είναι ευλογημένος και από τοπικά προϊόντα που νομίζω θα πρέπει και το θεωρώ δεδομένο ότι θα πρέπει να τα υποστηρίζουμε καθημερινά, όχι μόνο σε εκδηλώσεις, και καταλαβαίνεις πως το λέω έτσι ως προς κατανάλωση. Γυρίζω σελίδα τώρα και πάμε λίγο να κουβεντιάσουμε όσον αφορά το κρασί. Πες μου εσύ προσωπικά τώρα, τι είναι αυτό που σε γοήτευσε περισσότερο στον κόσμο της εινοποίησης?
1: Τι με γοήτευσε?
0: Ναι.
1: Καταρχήν ήταν μονόδρομος. Όταν ξεκινάς από μικρός και είσαι μέσα στο αμπέλι και μεγαλώνεις μέσα στο πώς γίνεται το κρασί και όλη η διαδικασία, πώς χτίστηκε όλη η οικογενειακή επιχείρηση, το κτήμα Βρουγκέλ και τα λοιπά, είναι μονόδρομος, οπότε τι με γοητεύει. Είναι μια ενασχόληση, επάγγελμα είναι να το πούμε, δεν το κάνουμε δηλαδή για, το
0: στον
1: κάνουμε
0: ελεύθερο
1: για να ζήσουμε,
0: χρόνο.
1: Προφανώς για να μιλάμε και λίγο
0: ρεαλιστικά. Έτσι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, γιατί μου το έχουν πει και πάρα πολλοί κόσμος, να το αγαπάς. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Τώρα, μέσα από διάφορες δουλειές υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι πιο ευχάριστα, δεν είναι βαρετά, είναι ανάλογα με τον άνθρωπο, τι το γοητεύει όπως λες και εσύ, τι του αρέσει. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ μεγάλωσα μέσα στο Αμπέλι, μέσα στο Ινωπίο, επίσης λόγω της επιχείρησης μεγάλωσα με κόσμο πολύ για να επικοινωνήσουμε το κρασί μας κτλ. Τα οποία αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα πράγματα μου αρέσουν. Δηλαδή μου αρέσει να είμαι κατά καιρούς συνέχεια μέσα στο Αμπέλι και να κάνω τις εργασίες ή να βοηθάω ή να παρακολουθώ, να σκέφτομαι εκεί μέσα πώς θα προχωρήσουμε, ή πολλές φορές μπορεί να είμαι και μέσα στο Ινωπίο να παρακολουθώ πώς θα προχωρήσουμε στο κρασί. Mm-hmm. Και αυτό που πάντα μου άρεσε είναι να επικοινωνώ και να είμαι συνέχεια με τον κόσμο, με τους ανθρώπους.
0: Όταν θα δοκιμάσουμε ένα κρασί, ποια χαρακτηριστικά ταυτόχρονα θα πρέπει ο καταναλωτής να προσέξει και να αισθανθεί?
1: Καταρχήν να πω κάτι το οποίο και εμένα με ρωτάνε πολλές φορές πάνω σε αυτό που λες. Η γεύση, να ξέρετε, είναι υποκειμενική. Του κάθε ανθρώπου η γεύση και το τι αρέσει στον καθένα είναι δικό του.
0: Έτσι.
1: Φυσικά ζούμε σε έναν καταναλωτικό κόσμο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κατευθύνσεις. Βλέπουμε τις διαφημίσεις τα λοιπά, μας κατευθύνουν. Αλλά το τι θα διαλέξουμε, μπορεί να μην μου αρέσει το πολύ, ξέρω εγώ, όξινο κρασί και να μου αρέσει το πιο γλυκό. Τι σημαίνει ότι επειδή πίνω εγώ γλυκό δεν είναι καλό και το όξινο, ας πούμε, ή το λίγο πιο λεμονάτο θα το έλεγα, με το πολύ λίγο πιο εκλεπτισμένο. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό ή δεν, ας πούμε, δεν αρέσει στον άλλον. Τι πρέπει να προσέξουμε? Καταρχήν πρέπει να προσέξουμε αν έχει συντηρηθεί καλά ένα κρασί. Δηλαδή όταν θα τα ανοίξουμε θα καταλάβουμε αν δεν μυρίζει ευχάριστα. Γιατί συνήθως ένα κρασί θα μυρίσει συνήθως φρούτο. Mm-hmm. Ή θα μυρίσει λίγο πιο βαριά στοιχεία ανάλογα την ποικιλία και ανάλογα το κρασί, αν είναι κόκκινο, λευκό κτλ. Mm-hmm. Τα διάφορα αρώματα, μπαχάρια, τέλος πάντων κόκκινα φρούτα, λευκόσχαρα φρούτα κτλ. Ή μπορεί να μυρίσει λεμονάτο, έτσι, ασπεριδοειδή κτλ. Αυτά είναι τα αρώματα που μας βγαίνουν όταν είναι το κρασί είναι καλό, είναι σε καλή κατάσταση. Αν δεν μυρίζει έτσι, mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια και πιο βαριά αρώματα, τύπου... ας το πούμε, πώς να το πω, πιο μαγειρεμένα αρώματα, δηλαδή μαγειρεμένο κηδόνι, ας πούμε. Δεν θα εκπλαγεί ο κόσμος, δεν θα είναι κακό το κρασί. Εκεί που θα είναι κακό, αν μυρίζει κλούβιο αυγό, αυτά είναι τα σφάλματα που υπάρχουν πολλές φορές, ή κακή συντήρηση σε ένα κρασί, κλούβιο αυγό, ή να μυρίζει φελό. Mm-hmm. Φελός που βάζουμε, αν είναι κρασί που είναι με φελό, γιατί υπάρχουν τα κρασιά που είναι με βιδωτό καπάκι, είναι πιο ασφαλές, ενώ ο φελός, επειδή είναι φυσικό προϊόν, υπάρχει ο κίνδυνος να φελωθεί το κρασί, δηλαδή να μυρίζει φελό το κρασί. Mm-hmm. Το πρώτο είναι αυτό. Αν από εκεί ξεπεράσουμε ότι το κρασί μυρίζει εντάξει, μετά προσέχουμε το χρώμα. Το χρώμα του κρασιού παίζει ρόλο στο να καταλάβουμε αν ένα κρασί είναι πιο παλαιωμένο ή πιο φρέσκο. Όσο πιο ανοιχτόχρωμο είναι, ακόμα και στα κόκκινα κρασιά, αν είναι πιο ρουμπινί, είναι πιο φρέσκο, πιο ζωντανό. Αν είναι λίγο πιο σκούρο, πάει να πει ότι έχει περάσει το μπουκάλι περισσότερο καιρό, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακό προφανώς. Υπάρχουν κρασιά που παλαιώνουν, υπάρχουν κρασιά τα οποία μένουν και στο μπουκάλι για παλαιώσει κτλ. Αυτό είναι η οπτική και η όσφρηση και η όψη. Και γευστικά μετά, όπως είπα, εγώ δεν θα πω κάτι τι να προσέξεις. Ο καθένας βγάζει το συμπέρασμα για τον εαυτό του, ανακαλύπτει γεύση και γεύσεις και κατευθύνεται μετά στο τι του αρέσει.
0: Βέβαια.
1: Το αρέσει το πολύ γλυκά, το αρέσει το πολύ
0: φρουτώδη. Προσωπικό είναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Τώρα, γευστικά ναι, εάν ξεπεραστούν ότι όσφρηση και όψη είναι εντάξει και γευστικά σου φαίνεται κάπως ότι έχει κάποιο πρόβλημα, δεν νομίζω. Δηλαδή, συνήθως τα προβλήματα είναι στην όσφρηση, τα καταλαβαίνει στην όσφρηση και στην όψη.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιες ελληνικές...
1: Τώρα βγήκαμε πολύ τεχνικά, συγγνώμη, αλλά
0: ναι, όχι,
1: θέλω να δώσω και μια εικόνα στον κόσμο στο πώς μπορεί να, πώς το λένε, να καταλαβαίνει το κρασί, γιατί είναι ένα ζωντανό προϊόν.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι ένα προϊόν με πολλές πτυχές και δεν είναι ένα, ας το πούμε, δεν θα το έλεγα, δεν θέλω να... Όλα τα προϊόντα είναι καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουν από πίσω οικονομία και τα λοιπά, ανθρώπους που δουλεύουν. Αλλά δεν είναι ένα προϊόν βιομηχανικό, δεν γίνεται χημεία. Είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο το εξελίσσουμε και θα ήθελα ο κόσμος να το αγκαλιάζει και να το παρακολουθεί, να το ανακαλύπτει. Αυτό είναι το βασικό με το κρασί.
0: Mm-hmm. Ποιες ελληνικές ποικιλίες θεωρείς ότι έχουν τώρα τη μεγαλύτερη δυναμική και στο εξωτερικό?
1: Καλά, εντάξει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ και χρόνια, στο εξωτερικό νούμερο ένα σε ποικιλία η Ελλάδα έχει το ασίρτικο, το οποίο προέρχεται από την Σαντορίνη. Η άλλη ποικιλία τώρα, λανθάνουσα γλώσσα, η άλλη ποικιλία είναι η Μαλαγουζιά. Είναι λευκές ποικιλίες. Το ασίρτικο προέρχεται από τη Σαντορίνη και έχει κάνει όνομα και μάλιστα καλλιεργούν πλέον και στη Γαλλία και στην Αυστραλία και στη Νότια Αφρική ασίρτικο, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνουν όπως εμείς καλλιεργούμε εδώ, παράδειγμα Σαρντονέ, που είναι γαλλική ποικιλία, άρχισαν να καλλιεργούν και ποικιλίες δικές μας, όπως είναι το ασίρτικο, γίνεται παγκόσμια ποικιλία. Προσωπικά εμείς στο Ινοπείο μας καλλιεργούμε ασίρτικο και από την αρχή που ξεκίνησε το Ινοπείο. Και ήταν μια ποικιλία που είπαμε ότι θα τη βάλουμε γιατί γνωρίζαμε, βλέπαμε το πράγμα που πήγαινε ότι στις εξαγωγές θα έχουμε ένα πλεονέκτημα με αυτή την ποικιλία. Βέβαια, να σε πάω στις δικές μας ποικιλίες τώρα. Εδώ τοπικά που έχουμε το μαυρούδι και το παμίδι και μια ποικιλία η οποία δεν τη γνωρίζει πολλοί κόσμος, είναι ο Δαμιάτης, είναι θρακιώτικες ποικιλίες. Και θέλω να πω ότι με αυτές τις ποικιλίες μπορούμε και βγαίνουμε στο εξωτερικό, βγαίνουμε ως προπρόσωποι προφανώς, και έχουμε πλεονεκτήματα. Δηλαδή δεν γνωρίζουν τις ποικιλίες αυτές. Οπότε έχουμε πλεονέκτημα ότι θέλουν καταρχήν, τους δελεάζει να τις δοκιμάσουν. Και αφού τις δοκιμάσουν, προχωράμε νομίζω μετά, πάμε πολύ καλά. Οι ποικιλίες, τώρα να σου κάνω ένα συμπέρασμα, οι ποικιλίες αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό ελληνικές, που είναι brand names ας πούμε, είναι το ασίτικο, είναι το ξινόμαυρο, είναι το αγιοργήτικο, και ακολουθούν άλλες ποικιλίες όπως το λιμνιό που έχουμε και εμείς. Όπως κατά τόπους ανά την Ελλάδα υπάρχουν ποικιλίες όπως είναι το Βυδιανό στην Κρήτη που είναι λευκή ποικιλία, αλλά την καλλιεργούν σε όλη την Ελλάδα πλέον. Ανέφερα φυσικά τη Μαλαγουζιά μαζί με τις υπόλοιπες τις άλλες, τις πρώτες που είπα. Και πολλές άλλες ποικιλίες τοπικές έχουν καταγραφεί γύρω στις 250 με 300 ποικιλίες αυτόχθονες ελληνικές. Mm-hmm. Όπου καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο πλούτος μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι με αυτή την λέξη είναι που σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και τη συζήτησή μας. Ο πλούτος μας, ο φυσικός μας πλούτος που έρχεσαι εσύ και μας το προσφέρεις στο ποτήρι μας, Οδυσσέα. Μας ταξίδεψε έτσι λίγο στον συναρπαστικό κόσμο του ίνου και του κρασιού, και νομίζω ότι κάθε φορά αυτή η συζήτηση ήδη μας έχει ανοίξει αυτή την όρεξη να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και τώρα, τι άλλο να θέλουμε.
1: Ναι. Φυσικά. Το κρασί δεν έχει ώρα, εντάξει, δεν είπαμε πρωί, αλλά τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν έχει ώρα.
1: Δεν έχει ώρα, δεν έχει μέρος, εγώ θα έλεγα. Το κρασί σε ταξιδεύει. Αυτό είναι το βασικό. Είτε στις καλές στιγμές, είτε στις άσχημες στιγμές, εγώ θα έλεγα. Και σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει και τα ανακαλύπτεις πολλά με το κρασί.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα τα σχέδια που ετοιμάζεις και ήδη πραγματοποιείς, και όχι μόνο στην περιοχή εδώ της Ξάνθης και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος, και πολλά συγχαρητήρια. Και έτσι να μας προσφέρεις γευστικούς ίνους κάθε φορά στο τραπέζι μας και όχι μόνο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στις εκδηλώσεις μας που θα γίνουν έτσι, να δοκιμάσουν τα ξανθιώτικα κρασιά και τις ξανθιώτικες γεύσεις. Να ανακαλύψουν προϊόντα τα οποία πολλοίς κόσμος δεν τα γνωρίζει ότι παράγονται.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι το κυριότερο. Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα και κατά συνέπεια ενισχύουμε την τοπική οικονομία. Αυτό το μήνυμα δεν το ξεχνάμε ποτέ.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Οδυσσέα, για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες. Λοιπόν, εμείς νομίζω ότι σήμερα έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν δώσει πάρα πολύ ωραία κριτήρια και σημασία για την εξέλιξη, την πορεία, αλλά και την, θα λέγαμε, και ωραίες πτυχές του εαυτού μας που μπορούμε να αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, και ο Σπύρος Ανδριανός αλλά και ο Οδυσσέας ο Βουρβουκέλης από την πλευρά τους και οι δύο. Νομίζω ότι μας έχουν δώσει χαρακτηριστικά παραδείγματα, και αν μπορούμε να πάρουμε από ένα-δύο στοιχεία από τον καθένα από τις σημερινές μας συζητήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και στη δική μας προσωπική, κοινωνική αλλά και επαγγελματική ζωή ένα επιπρόσθετο λιθαράκι για να αναπτυχθούμε περισσότερο. www.novaredio.gr, θα ακούσετε και εκεί όλες τις συνεντεύξεις και της δικιάς μας της εκπομπής, αλλά βέβαια και όλων των εκπομπών εδώ στο Nova Radio 931, Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931. Εκεί μας παρακολουθείτε, μας ακολουθείτε πάντοτε. Να μην ξεχάσω και να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μας χορηγό, το γραφείο, το λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας, οι οποίοι ήταν μέχρι και σήμερα κοντά μας και πάντοτε μας πληροφορούν, και όχι μόνο εμάς αλλά όλο τον κόσμο, στα φορολογικά, φοροτεχνικά, σε οποιαδήποτε επιχειρηματική εξέλιξη επίσης θέλουμε. Εκεί είμαστε, Σμύρνης 35 και στο 2541-07-29-29 τηλεφωνούμε και κλείνουμε ένα ραντεβού, και διαζώσεις μπορούμε να λύσουμε κάθε τι που θέλουμε να αναπτύξουμε για τη δική μας προσωπική επιχείρηση και όχι μόνο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι να περάσετε τις υπόλοιπες μέρες ευχάριστα εδώ και στις παραλίες και παντού όπου θέλετε, ασχέτως με την πορεία του καιρού. Εμείς θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή εδώ στο Nova Radio 931 με Nova Report. Γεια σας και χαρά σας, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
15: Νόβα 931.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: πολύ πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΟΤΑΧΗ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 9:31.
16: Νόβα 9:31 και www.novaradio.gr.
17: Νόβα Radio. News Today.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
17: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
18: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
17: αλλά και περιποιημένος κύριος?
19: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
20: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
21: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
19: Για ό,τι ντύνεστε,
20: σκεπάζεστε,
21: αλλά και πατάτε.
20: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
21: Το τέλειο.
20: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
19: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
21: Τέλεια επιλογή.
20: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
22: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
23: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
22: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
23: Μα έχουν υδραυλικό!
22: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
23: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
19: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
23: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
19: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
23: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
19: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
23: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
24: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Disco.

0: θάλασσα,
1: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 24 10 74 790.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
1: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα Key και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα

0: 75. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια. Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια. Σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 9.31.
4: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
6: Κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει πως η κυβέρνηση θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 5 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για σοβαρά αδικήματα. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει όμως τις ελληνικές αρχές. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπολείο του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Η σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με επιθέσεις με ντρόνς και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβασε στα social media βίντεο όπου καταγράφονται ουκρανικά ντρόουν να πλήττουν ρωσικές, πετρελαϊκές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα η Ρωσία εκτόξευσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με 98 ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο Λονδίνο, οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανέκοψαν κατά τις πρωινές ώρες σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρωσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη γαλλική πόλη Εβιάν, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Γενέβη της Ελβετίας μία μέρα πριν την έναρξη της συνόδου του G7. Με καρικατούρες του Τραμπ και των άλλων 6 ισχυρών ηγετών, 7.000 άνθρωποι έκαναν πορεία στη Γενέβη για να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους κατά της ομάδας των 7 πιο πλούσιων χωρών του κόσμου που αναμένεται να συγκεντρωθούν στη συγκεκριμένη πόλη τις επόμενες μέρες. Για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Ασπροπύργου συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένα κούριερ, ο οποίος εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας. Κλοπές εργαλείων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών από εργοτάξια κήπου ανέργειες ή οικοδομές σε περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων της Αττικής διέπρατε συμμορία που εξαρθρώθηκε. Στην Γλυφάδα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος, στο οποίο επέβαινε και η μητέρα του, συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε 17χρονος. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Πριν από λίγο είχαμε σέντρα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο. Με τους Γερμανούς μάλιστα, μόλις τώρα να ανοίγουν το σκορ, Γερμανία Κουρασάο 1-0, είμαστε μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Στις 11 το βράδυ η Ολλανδία κοντράρεται με την Ιαπωνία και στις 2 τα ξημερώματα η ακτή ελεφάντος του αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ. Όσο για τον καιρό, εξόχως καλοκαιρινός θα είναι από αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση της Αθήνας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Μέση Ανατολή. Το Μνημόνιο Συμφωνίας που από χθες είχε προαναγγείλει μονομερώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη υπογραφεί από το Ιράν, καθώς εξετάζει και τις πολιτικές και τις νομικές και τις τεχνικές διαστάσεις του. Αυτά διαρρέει η Τεχεράνη, βεβαίως με τον χρόνο που περνά να είναι πολύτιμος, και τον χρόνο αυτό τον εκμεταλλεύεται το Ισραήλ, το οποίο το πρωί εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση κατά της Βηρυτού, ένα γεγονός το οποίο έχει εξοργήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ της Κορίνας Γεώργιου και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα να δούμε όλες τις προεκτάσεις του και όλα τα νεότερα τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο διαμεσολαβητής του Πακιστάν είπαν ότι μια αρχική συμφωνία θα υπογραφεί την Κυριακή.
7: Η πιο κρίσιμη ώρα για τη Μέση Ανατολή πλησιάζει και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Χθες, παραμονή των γενεθλίων του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε πως η υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα γίνει σήμερα.
8: Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη. Θα μένει βαθιά κάτω από τα ισχυρά, βυθισμένα γρανιτένια βουνά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B2 μας και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την καταστρέψουμε είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Άφηνε παράλληλα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.
8: Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική. Ελπίζουμε να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά.
7: Τις προαναγγελίες Τραμπ για ηλεκτρονική υπογραφή σήμερα δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη.
9: Δεν θα είναι την Κυριακή, αλλά θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες ημέρες.
7: Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επικρίνουν την ασυνήθιστη επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία τη συγκεκριμένη ημέρα.
10: Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δήλωσαν ρητά ότι το μνημόνιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι η επιμονή του μπορεί να οφείλεται στην επιθυμία να χρησιμοποιήσει την περίσταση συμβολικά και να τη μετατρέψει σε μια προσωπική εκδήλωση δημοσιότητας.
7: Την ώρα που ομάδα καταργιανών διαμεσολαβητών βρίσκεται στην Ιρανική πρωτεύουσα για να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος αποκαλύπτει στο Reuters τι προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτον, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται η Τεχεράνη να αραιώσει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν. Τρίτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να άρουν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επιτρέποντας τη χώρα να πουλά πετρέλαιο. Ενώ η Ουάσιγκτον συμφωνεί να αποδεσμεύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Η Τεχεράνη θα ανοίξει αμέσως τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό τους αποκλεισμό. Στην Τεχεράνη, σκληροπυρηνικοί διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν συνθήματα κατά της Ιρανικής ηγεσίας και ζητούν εκδίκηση για το αίμα του εκλειπώντος Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Ενώ στην πόλη Μασχάντ, οι Ιρανοί συγκεντρώνονται έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παρέτηση του Αμπάς Αραχτσί. Την ώρα που οι φωνές κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου πληθαίνουν στο Ισραήλ, οι IDF ανακοινώνουν πλήγματα ακριβίας κατά της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ισραήλ κατηγόρησε νωρίτερα τη Χεσμπολά ότι εξαπέλυσε επίθεση στο βορρά, παραβιάζοντας την εκεχηρία.
6: Τις τελευταίες ώρες έχουμε μπαράζ δημόσιων τοποθετήσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο αυτού του πρωινού χτυπήματος των Ισραηλινών στο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως είναι μια βόμβα στα θεμέλια αυτής της συμφωνίας, την οποία προσπαθεί να οικοδομήσει με πολύ κόπο και πολύ υδρότα. Η αλήθεια είναι η Αμερικανική διοίκηση εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Φελίδη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου. για τα όσα έχει πει δημοσίως, ξαναλέω, τις τελευταίες ώρες σε συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης της Αμερικής ο Αμερικανός Πρόεδρος.
11: Όπως λέει ο Πρόεδρος, η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Ειδικά σε μια ξεχωριστή μέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Αυτό σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία απαντούσε ήταν πολύ μικρή και χωρίς νόημα. Κανείς δεν σκοτώθηκε ή δεν τραυματίστηκε και δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία. Προσθέτει και συνεχίζει. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή και στο Λίβανο και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ πουθενά στο Λίβανο, αλλά δεν πρέπει επίσης να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος συμπεριλαμβανομένες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης. Ας μην τη χαλάσουμε, καταλήγει το προεδρικό μήνυμα.
7: Στις συνομιλίες τώρα Αμερικανών μέσω Κατάρ, εδώ που είναι σε εξέλιξη, τι έχουμε, Γιώργο?
11: Οι μεσολαβητές είναι αισιόδοξοι πως η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει και πως οι διαβουλεύσεις προχωρούν καλά. Αυτό μεταφέρει αξιωματούχος που εμπλέκεται στις συνομιλίες στο πρακτορείο Reuters. Στο μεταξύ, το Ιράν μεταφέρει μήνυμα προς τις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητή του Κατάρ. Ένα μήνυμα που περιέχει τις επιθυμητές από την Τεχεράνη ρήτρες στη συμφωνία. Πριν συμβούν όμως όλες αυτές οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ στην Τεχεράνη, επικαλούμενο πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Ενώ ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής καταγγέλει το Ισραηλινό πλήγμα στη Συνική Ανταχία, που όπως λέει, δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Αμερική είτε δεν έχει τη θέληση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, είτε δεν έχει την ικανότητα να το πράξει. Δίνοντας το πράσινο φως στο Ισραήλ για επιθέσεις, δεν μπορείς να κερδίσεις παραχωρήσεις, προσθέτει ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί η πορεία προς την υπογραφή συμφωνίας.
6: Ακούσαμε τον Γιώργο Φελίδη, τι ανέφερε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου. Πάμε στην Ουάσιγκτον, πάμε να συναντήσουμε για μια ακόμη μέρα τον Μιχάλη Ιγναντίου. Έχει κάνει δηλώσεις στο Fox News πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει εδώ και τώρα συμφωνία με το Ιράν. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τον Μιχάλη Ιγναντίου.
12: Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ξεκίνησε εδώ και μία ώρα περίπου να επικοινωνεί με συναδέλφους του ανταποκριτές του Λευκού Οίκου και να τους λέει την ίδια φράση ότι αναμένεται συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Τραμπ είπε και κάτι άλλο στο κανάλι Fox. Επειδή αναμένεται ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι θα επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για να σταματήσουν κάθε χτύπημα εναντίον του εβραϊκού κράτους. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι υπό άλλες συνθήκες η τελετή για την υπογραφή θα διεξαγόταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χριστίνα. Αλλά λόγω της απάντησης του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, αναβλήθηκε για μερικές ώρες. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να είπε βαριά λόγια πάλι στον ιστότοπο Άξιος για τον Ιδανιάκου. Ρωτά γιατί ο Μπίμπι έπρεπε να κάνει μία τρεις τελείες επίθεση. Χρησιμοποιεί σε λέξη που δεν μπορώ να την πω στο δελτίο μας.
7: Καταλαβαίνω.
12: Ήμουν τόσο τσαντισμένος, είπε, του το είπα, δεν έχει καμία κρίση, του το είπα αυτό. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι επρόκειτο να υπογράψει η συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή στην Βηρυτό την καθυστέρησε. Νομίζω ότι η υπογραφή, λέει, θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα σε λίγες ώρες, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή ταρακούνησε τα πάντα. Και επίσης, Χριστίνα, είπε ο πρόεδρος ότι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν, κύριε, το Ισραήλ επιτίθεται στην Βηρυτό μία ώρα πριν να υπογράψουμε τη συμφωνία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συνέβαινε, είπε ο πρόεδρος Χριστίνα.
7: Αυτή η εξέλιξη ταρακούνσε και τη σχέση του, την προσωπική, με τον Νετανιάχου.
12: Κοιτάξτε, αυτοί οι δύο βρίζονται και ύστερα τα ξεχνάνε. Ό,τι και να λέγεται λοιπόν, ό,τι και να ακούγεται, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μία φιλία πολλών ετών, που φαίνεται να είναι ακλόνητη ακόμα και σήμερα, που λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν εμφανίστηκαν δημόσια οι διαφορές τους. Οι διαφορές φυσικά δεν αφορούν την προσωπική τους σχέση, αλλά τα στρατηγικά και εθνικά συμφέροντα των χωρών τους. Ενώ ξεκίνησαν μαζί τον πόλεμο, στην πορεία ο κύριος Τραμπ θέτησε τη συμφωνία τους για τη συνέχιση του πολέμου μέχρι την αλλαγή της ιρανικής ηγεσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιστεί και από το αντιϊσραηλινό λόμπι που δρά μέσα στην κυβέρνησή του. Μιλάμε για ένα χαμός γίνεται, Χριστίνα. ότι ο Νετανιάχου θα του προκαλέσει ζημιά στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε άλλαξε ρότα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές έτσι κι αλλιώς, διότι οι Αμερικανοεβραίοι ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ακόμα και σήμερα, να ρωτήσει κανείς τον κύριο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου, θα απαντήσει ότι ο Μπίπι, έτσι το λέει, είναι ένας από τους πιο στενούς του φίλους, ο οποίος τον έχει σώσει, πρέπει να πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και πριν εκλεγεί πρόεδρος και όταν είχε νομικά προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι συνομιλούν και τώρα καθημερινά, ακόμα και όταν φωνάζουν και βρίζονται, και πρέπει να μίλησαν και σήμερα για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Άλλωστε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, έπρεπε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, Χριστίνα.
7: Όμως αυτή η επίθεση μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, σωστά?
12: Πιστεύω ότι σωστά τα λες. Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, ότι θα υπογράψουν σήμερα.
7: Θα προσπαθήσει να προλάβει.
12: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι, ότι το Ισραήλ απάντησε στην πρόκληση της Χεζμπολάχ. Δεν χτύπησε το Ισραήλ πρώτο. Ακόμα και ο κύριος Τραμπ μίλησε σήμερα για το δικαίωμα του Εβραϊκού κράτους να αμήνεται, όπως είδαμε στην πρωινή δήλωσή του. Αυτό που βασικά τους χωρίζει, Χριστίνα, είναι οι συγκρούσεις των ακροδεξιών μέσα στο κίνημα Μάνκα. Η μισή είναι με το Ισραήλ, οι άλλοι εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των μουσουλμάνων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να βρεθεί ανάμεσά τους.
6: Όπως καταλαβαίνετε, όλα κρέμονται από μία κλωστή, με το Ιράν να λέει ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάτητη την επίθεση των Ισραηλινών και τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις να ανακοινώνουν πως προετοιμάζονται για πιθανά πυρά και να καλούν τον κόσμο τους, τους Ισραηλινούς πολίτες, να είναι σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο να υπάρξει μία επίθεση κατά των Ισραηλινών, κατά Ισραηλινών στόχων. Όλα αυτά την ημέρα που ελπίζαμε και ήταν αυτό το οποίο έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα έχουμε μια επικυρωμένη συμφωνία. Ο Μιχάλης Ιγναντίου μας ενημερώνει πως ο Λευκός Οίκος διαρρέει τώρα, πως εντός των επόμενων 2-3 ώρων θα υπάρξει ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, πως εκτιμά ο ίδιος την κατάσταση. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, να θυμίσω, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ και καθηγητής διεθνών σχέσεων, βεβαίως.
13: Οποιαδήποτε εκτίμηση, Χριστίνα, μη γελιόμαστε, είναι εξαιρετικά ασφαλής όπως η κατάσταση εξελίσσεται. Βλέπεις ότι υπάρχουν ανατροπές από τη μια στιγμή στην άλλη. Θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή, που είναι μια συμφωνία γέφυρα, που είναι ουσιαστικά ένας οδικός χάρτης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, θα υπογραφεί. Τώρα, αν δεν γίνει σήμερα, που για τον πρόεδρο Τραμπ θα ήταν ένα δώρο γενεθλίων, και γίνει αύριο, πιθανότατα αυτός είναι και ο λόγος που βιάζεται, έτσι, να το εμφανίσει ως μια δική του προσωπική νίκη τη μέρα των 80ών του γενεθλίων.
7: Ξέρουμε ότι ο Αμερικανός
13: πρόεδρος αρέσκεται στους συμβολισμούς.
7: Και να την εντάξει στους εορτασμούς που έχει προγραμματίσει για σήμερα και θα δούμε και στην πορεία του δελτίου μας.
13: Ακριβώς. Τώρα, όποιος είναι αυτός ο οποίος χαλάσει το πάρτι εντός ή εκτός αγωγικών που ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να στήσει μπροστά στο Λευκό Οίκο, σίγουρα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη μήνη του Αμερικανού Προέδρου. Από ό,τι φαίνεται, ο πρώτος είναι ο Νετανιάχου. Δεν μπορώ να εκτιμήσω κατά πόσο οι Ισραηλινοί θα εκμεταλλευτούν το λάθος αυτό, κατά πόσον οι Ιρανοί, συγγνώμη, θα εκμεταλλευτούν το λάθος των Ισραηλινών όπως το Τραμπ το έχει στο μυαλό του για να ανταποδώσουν ή θα προσπαθήσουν να δείξουν στον Τραμπ ότι έχουν καλή διάθεση απέναντί του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να πούμε, Χριστίνα, ότι με βάση τη διαρροή στο Reuters που έχει γίνει από τους Ιρανούς, το επισημαίνω αυτό, η συμφωνία αυτή που δεν είναι οριστική, δεν είναι καθολική, δεν αφορά στα ακαθόδη ζητήματα, δεν επιλύει τις αιτίες των προβλημάτων, προσπαθεί να επιλύσει τις συνέπειες του πολέμου. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
7: Ναι.
13: Είναι αρκετά ισορροπημένη.
7: Ναι. Ποιος χάλασε το πάρτι? Το χάλασε το Ισραήλ ή επειδή δέχτηκε από τη Χεζμπολάχ την επίθεση, ενδεχομένως κάποιοι αναλυτές να ρίχνουν την ευθύνη τελικά στο ίδιο το Ιράν για να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί αυτό το χρόνο? Είναι πολλά που ακούμε και διαβάζουμε.
13: Έχεις δίκιο. Στο τέλος μέρας όμως αυτό που μετράει είναι η εκδοχή που ο Τραμπ έχει ήδη δώσει. Και η εκδοχή του Τραμπ είναι ότι την ευθύνη τη φέρει το Ισραήλ. Μάλιστα, χαρακτήρισε, όπως είπε πριν ο Γιώργος Φελίδης, την επίθεση αυτή του Χεζμπολάχ, μια επίθεση η οποία δεν έχριζε τέτοια αντιμετώπιση από πλευρά Ισραηλινών. Τώρα, αν μιλήσει με τον Νετανιάχου εκ νέου και του αλλάξει αυτό άποψη, αυτός άποψη δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι ευμετάβλητη η άποψη του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η συμφωνία φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά. Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ ή το Ιράν μπορούν να τη χαλάσουν. Το Ισραήλ θέλει αλλά δεν μπορεί. Το Ιράν πιθανότατα και δεν μπορεί παρότι θέλει. Και όλα βέβαια εξαρτώνται από το τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και από το πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος θα αντιμετωπίσει ενδεχόμενη απάντηση του Ιράν ή κατά πόσο η Τεχεράνη θα επιλέξει την φρονιμότητα και την, θα έλεγα, μια έτσι στάση η οποία, θα το ξαναλέω, φέρει λίγο πιο κοντά με τους Αμερικανούς σε μια μέρα που για τον Τραμπ είναι πολύ σημαντική να πει ότι η συμφωνία έγινε την μέρα των γενεθλίων του. Στην Αμερική είναι 7-8 ώρες πίσω, έχει ακόμα χρόνο μέχρι το τέλος της μέρας, θα το δούμε.
6: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο. Κυριαρχούν οι πολιτικές κόντρες, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνταγματική αναθεώρηση και η κατάσταση στον χώρο της υγείας, όπως θα διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Καντέλης.
14: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας, για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών.
15: Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
16: Το Πασόκ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.
14: Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία.
15: Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο το Μάιο, πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
17: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
14: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
18: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
19: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
20: Okay. Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
19: Μας βολεύει πάρα πολύ. Πραγματικά μας βολεύει.
20: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, φυσικά, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
21: Η σούπα του πολιτικού συστήματος βλέπετε ανακατεύεται πολύ με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
14: Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
6: Στην υπόθεση με το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες για τη συνέχεια, έχουμε νέους διαλόγους να έρχονται στο φως της δημοσιότητας και νέα στοιχεία από τη δικογραφία που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνταν υποθέσεις αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, στην οποία αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες αυτές τις αποκαλύψεις, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Μέρη Σκανδάλη.
22: Στην έκθεση ανάλυσης, στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλίων.
23: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
1: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες.
22: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση.
3: Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο.
22: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
6: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα και την εμψυχρό δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου χθες το βράδυ στα Εξάρχεια, με τις αρχές να αναζητούν τον δράστη, τον δολοφόνο, εξετάζοντας καρέ-καρέ το υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους. Το ρεπορτάζ είναι της Κατιάς Νιάκαρη.
24: Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου στην καρδιά των Εξαρχείων. Το σημείο είχε αποκλειστεί από πάνωπλους αστυνομικούς. Πολίτες έσπευσαν προκειμένου να δουν τι είχε συμβεί, καθώς επικράτησε μεγάλη αναστάτωση από τους πυροβολισμούς.
25: Ήμουν γύρω στις 9 στο καφενείο, εδώ πιο πάνω από τα σκαλάκια, όταν άκουσα ξαφνικά δυνατούς κρότους. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μηχανάκι ή κάποιο πυροτέχνημα, αλλά ήταν τελικά πυροβολισμοί. Αμέσως είδα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση. Κάποιοι φώναζαν να καλέσουν ασθενοφόρο, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να...
26: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
23: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
26: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
23: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
26: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
23: Nova 931.
27: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
28: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
27: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
28: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
27: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
29: Τις οποίες μάλιστα, Χριστίνα, χαριστικές βολές, δεν αποκλείεται σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος 2 εξεγγυμάτων καταζωής να ήταν μια ενέδρα θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλληλοεξόντωσης αντίπαλων εγκληματικών ομάδων. Τα αρμόδια στελέχη μάλιστα αναμένουν απαντήσεις σχετικά με το παρελθόν του θύματος από τις τουρκικές αρχές, αν και σε μια αρχική προφορική ενημέρωση δεν φέρεται, όπως υποστήριξαν τουλάχιστον, να ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Σημειώνεται παρόλα αυτά ότι 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών έχουν καταγραφεί τα τελευταία 4 4 χρόνια με πρωταγωνιστές Τούρκους υπηκόους εδώ στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης και την πιθανότητα το κίνητρο να κρύβεται σε μια πιθανή δραστηριοποίηση του θύματος διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα μας, η οποία ενδεχομένως να οδήγησε σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και στη δολοφονία. Τα αρμόδια στελέχη της ελληνικής αστυνομίας δεν αποκλείουν δράσεις και θύμα να είχαν μια προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν και στημένη για την δολοφονία του. Από βιντεοληπτικό υλικό διαπίστωσαν ότι ο δράστης φορούσε μαύρο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και καπέλο τύπου τζόκι. Μετά την δολοφονία κατέβηκε τα σκαλιά, έφυγε από την οδό καλλιδρομείου και κινήθηκε προς τους δρόμους των εξαρχείων. Οι αξιωματικοί της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος αναφέρουν πως στη χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι, Χριστίνα, που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας και ένα μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
6: Μένουμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Λαγκαδά για την οποία ληστεία θα μας ενημερώσει η Βάστια Γκανάρα. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
7: Χρυσαφικά και κοσμήματα, Χριστίνα, αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη με τη λεγόμενη μέθοδο της απασχόλησης. Στα βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι δύο γυναίκες να εκμεταλλεύονται την παρουσία κόσμου στο κατάστημα και προσποιούμενες τις πελάτησες να αφαιρούν με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις από τις προθήκες τα κοσμήματα χωρίς να γίνουν αντιληπτές από την υπεύθυνη. Στη συνέχεια παρέμειναν στο κατάστημα ώστε να μην κινήσουν άμεσα υποψίες, ρωτώντας δήθεν για διάφορα χρυσαφικά που τους ενδιέφεραν λίγο αργότερα. Φύγαν από το κατάστημα, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και απομακρύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Όταν η υπεύθυνη αντελήφθη την κλοπή, οι δύο γυναίκες ήταν ήδη μακριά. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.
6: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 9 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα εργαστήριο το οποίο λειτουργούσε σε υπόγειο φαρμακείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ρεπορτάζ είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
8: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα 9 ακόμα μέλη της συμμορίας που προέβαινε στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ανάμεσά τους και ο 51 ετών φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι, στο υπόγειο του οποίου είχε εγκαταστήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο.
2: Όλη η διαδικασία που ακολουθείται είναι νόμιμη. Οι αστυνομικές αρχές παραπλανήθηκαν από τις λανθασμένες αναφορές του ΕΟΦ, οι υπάλληλοι του οποίου ενήργησαν πέραν των αρμοδιοτήτων τους και υποστήριξαν ότι εφαρμόζεται βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων, ενώ πρόκειται για γαλλινικά φάρμακα τα οποία είναι προσωποποιημένα. Τα γαλλινικά φάρμακα παρασκευάζονται πάντοτε κατόπιν συνταγής.
8: Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικού εγκλήματος της ΔΑΟΕ στο εργαστήριο, εκεί όπου εργάζονταν τουλάχιστον 10 άτομα, ανάμεσα τους και βιολόγοι, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες παράνομα σκευάσματα. Πρόκειται για αναβολικά, φάρμακα για αδυνάτισμα και ουσίες για καταπολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας.
9: Αρνούμε τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία. Το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι μπορεί να μην ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
8: Η πώληση των παράνομων σκευασμάτων γινόταν μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα, με περισσότερες από 15.000 αποστολές δεμάτων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού.
10: Μέχρι στιγμής παρουσιάζεται μια εικόνα ενός κυκλώματος το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή παράνομων ουσιών, ενώ επί της ουσίας δεν πρόκειται περί αυτού.
8: Τα έσοδα που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας εκτιμάται ότι ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πριν από λίγο και οι 9 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Το σύνολον και πάλι για να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, με τις επιθέσεις να διεξάγονται κυρίως μέσω drones όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τις δύο χώρες να εστιάζουν την προσοχή τους σε πλήγματα τα οποία μπορούν να επιφέρουν η μία στην άλλη σε κρίσιμες υποδομές. Η Λουίζα Κροντήρη με τις νεότερες εξελίξεις γύρω από αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος και μένεται πριν από λίγο στον Sky.
11: Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε βίντεο στα social media όπου καταγράφονται ουκρανικά drones να πλήττουν ρωσικές, πετρελαϊκές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, στη διάρκεια της νύχτας έγινε επίθεση σε απόσταση άνω των 700 χιλιόμετρων από τα σύνορα στη ρωσική περιφέρεια Τούλα με στόχο το χημικό εργοστάσιο Αζότ, το οποίο, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμο για την άνω των 700 χιλιόμετρων από τα σύνορα στη ρωσική περιφέρεια Τούλα με στόχο το χημικό εργοστάσιο Αζότ, το οποίο, όπως υποστήριξε,

0: στις κινήσεις του λεγόμενου σκιώδου στόλου. Πάμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Χανιωτάκης, στο Λονδίνο θα μας βοηθήσει.
1: Μια εντυπωσιακή επιχείρηση, Χριστίνα, με τη συμμετοχή 40 Βρετανών πεζοναυτών, οι οποίοι σε συνεργασία με στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος και με την υποστήριξη από φρεγάτες, ελικόπτερα και αεροσκάφους της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, προχώρησαν στην αναχέτηση πετρελαιοφόρου του ρωσικού σκιώδου στόλου στο στενό της Μάνχης. Στο πλοίο επέβαιναν 25 μέλη πληρώματος διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία δεν προέβαλαν καμία αντίσταση και βρίσκονται πλέον υπό την εποπτεία των Βρετανικών αρχών, οι οποίες ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου. Οι έρευνες στο πλοίο συνεχίζονται, ενώ όπως τόνισε το Υπουργείο Άμυνας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με τη Βρετανική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία. Σύμφωνα με Βρετανικά μέσα, πάντως, Χριστίνα, στον απόϊχο της επιχείρησης αυτής, άλλα πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου καταγράφηκαν να αλλάζουν πορεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, προφανώς σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τα βρετανικά χωρικά ύδατα.
0: Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τη Λουίζα Κροντήρη. Θα μας ενημερώσει για τις διαδηλώσεις που είχαμε σήμερα στη Γενέβη της Ελβετίας. Μία ημέρα πριν την έναρξη της συνόδου G7 θα διεξαχθεί, όχι στη Γενέβη, σε μία γειτονική πόλη, την πόλη Εβιάν της Γαλλίας.
2: Με καρικατούρες του Τραμπ και των άλλων 6 ισχυρών ηγετών, 7.000 άνθρωποι έκαναν πορεία στη Γενέβη για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα των 7 πιο πλούσιων χωρών του κόσμου. Αν και η πορεία ήταν κατά βάση ειρηνική, κάποιοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε πολυτέλες αυτοκίνητο και έσπασαν την τζαμαρία τράπεζας. Τα μέτρα ασφαλείας στη Γενέβη είναι δρακόντια, καθώς η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει άδεια για διαδηλώσεις κοντά στο χώρο διεξαγωγής της Συνόδου. Στην τριήμερη Σύνοδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Τραμπ.
0: Σε οικονομικές ειδήσεις για τη συνέχεια και ειδήσεις που σας αφορούν, με στόχο να δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες, το Υπουργείο Οικονομικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση των πολιτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές θα φέρουν ένα χαμηλότερο όριο υπαγωγής, βεβαίως και μεγαλύτερες δυνατότητες ρύθμισης για όσους έχασαν τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Επίσης θα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τσούφης με λεπτομέρειες αναφορικά με αυτές τις αλλαγές που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα πριν από λίγο στον Sky.
3: Πρόσβαση σε επιπλέον 1 εκατομμύριο οφειλέτες δίνουν οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, με ναυαρχίδα του στη μείωση του ορίου χρεών υπαγωγής από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο, ο οφειλέτης που έχει περισσότερα από ένα ακίνητα θα μπορεί να διασώσει την κύρια κατοικία του και να ρευστοποιήσει την υπόλοιπη περιουσία του. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα προβλέπεται μεγαλύτερο κούρεμα στην οφειλή του, που οδηγεί και σε μικρότερες δόσεις.
4: Όταν ένας πολίτης θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, όταν μια οικογένεια αγωνιά για το σπίτι της ή μια επιχείρηση δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της, τότε έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας.
3: Οι αλλαγές αυτές που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος στους τελευταίους μήνες έχει ανεβάσει ταχύτητες, ώστε να έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερους από 62.500 ωφελούμενους.
5: Έχουμε 65% αύξηση στις ρυθμίσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαρκώς νέα σχήματα ιδιώτες κτλ. Οι οποίοι μπαίνουν διαρκώς.
3: Εκτός όμως από τους νέους ωφελούμενους, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό, αλλά έχασαν τελικά τη ρύθμιση. Για ένα εξάμηνο, από το Σεπτέμβριο φέτος έως το Μάρτιο του 2027, χιλιάδες οφειλέτες, μόνο για χρέη στον ΕΦΚΑ έχουν χαθεί 30.000 ρυθμίσεις, μπορούν να ξανακάνουν αίτηση και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 240 δόσεις.
0: Στη μάχη κατά των πυρκαγιών μπαίνει δυναμικά η τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε για κάμερες και αισθητήρες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην Αττική και στη Σαλαμίνα, και αυτό το οποίο θα κάνουν είναι ότι θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο δασικές εκτάσεις. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ τις αρχές έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανές αιστείες φωτιάς. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Κανδάλη.
6: Οκ, εντάξει, ευχαριστώ. Η άγρυπνη φρουρή του Κέντρου Επιχειρήσεων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Αθήνας Πειραιά για ακόμα μια ημέρα επιβλέπουν μέσω καμερών τεχνητής νοημοσύνης όλη την έκταση του όρου σε γάλα ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε πυρκαγιά.
7: Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται.

0: Μια μεγάλη οθόνη η οποία είναι χωρισμένη σε 6 σημεία, δηλαδή σε 6 κάμερες που παρακολουθούν όλο το 24ωρο, το όρο σε Γάλλιο, με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών για φέτος το καλοκαίρι.
1: Αξιολογεί το υλικό που παίρνει από τις 3 κάμερες που βρίσκονται σε πυλώνες και εντοπίζει με βάση τον αλγόριθμο που έχει, αν πρόκειται για ένα επικίνδυνο ή περίεργο, αν θέλετε, περιστατικό, αμέσως μετά γίνεται εστίαση στην τοποθεσία από τις κάμερες που χειριζόμαστε εμείς και έτσι ταυτοποιείται το γεγονός και δίνεται σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων που είναι γύρω από το όρο σε Γάλλιο.
2: Ταυτόχρονα ενημερώνουν για την ποσότητα του νερού που υπάρχει στις μεγάλες δεξαμενές.
3: Είναι 3 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, 3 κάμερες που δουλεύει ο χειριστής. Και έχουμε και τις αισθητήρες στα βουνά για να μπορούμε να ελέγχουμε πυρκαγιές και οτιδήποτε θερμοκρασίες, υγρασίες, τα πάντα.
2: Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και στο νησί της Αλαμίνας.
4: Εν τω μεταξύ αυτή η εικόνα στέλνεται κατευθείαν προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
5: Αυτό ναι, και η εικόνα από τους αισθητήρες που έχουμε και από τις κάμερες που έχουμε στην πυροσβεστική αλλά και στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας. Η κίνδυνη είναι μεγάλη. Το νησί έχει πολύ κόσμο το καλοκαίρι, πάνω από 200.000 κόσμο. Οπότε πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας αλλά και το περιβάλλον.
2: Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, φέτος ξεπερνά τους 18.000 πυροσβέστες. Ενώ έχει πραγματοποιηθεί διασπορά 21 ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την έγκαιρη επέμβαση ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
6: Σε ένα θέμα τώρα το οποίο ο Sky το έχει αναδείξει πολλές φορές μέσα από τη συχνότητά του, αναφερόμαστε στην αυθαιρεσία που υπάρχει στις παραλίες με επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες παραθαλάσσιες περιοχές και εδώ στην Αττική να καταλαμβάνουν αυθαιρέτως ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγιαλού και με ξαπλώστρες και με τραπεζοκαθίσματα. Σήμερα στην Ανάβησο είχαμε έναν έλεγχο των αρχών, ο οποίος οδήγησε σε συλλήψεις και προσαγωγές, και αυτό γιατί διαπιστώθηκαν από συγκεκριμένη επιχείρηση σοβαρές παραβάσεις. Ο Sky ήταν εκεί, το ρεπορτάζ είναι της Έλληνας Χερβατσόγλου.
2: Αποκλειστικό ντοκουμέντο του Sky καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί προχωρούν σε μία ακόμη προσαγωγή σε επιχείρηση με παράνομες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην Ανάβησο. Πρόκειται για τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Στελέχη του αστυνομικού τμήματος Αρονικού πραγματοποίησαν έλεγχο το πρωί της Παρασκευής στο συγκεκριμένο κατάστημα και διαπίστωσαν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, ηχητικό εξοπλισμό αλλά και 200 ομπρέλες με 400 ξαπλώστρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες από τις αρμόδιες αρχές.
7: Όταν κάποιος πηγαίνει σε ένα χώρο και θέλει να πληρώνει και τα λοιπά, πρέπει να είναι και το μαγαζί ανάλογα νόμο προς την παρουσία των ανθρώπων που έρχονται και κάθονται.
2: Οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 72χρονου υπευθύνου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για τον ιδιοκτήτη, για παράνομη κατάληψη αγιαλού και για παραβίαση σφράγισης, καθώς η επιχείρηση συνέχισε να λειτουργεί και να εξυπηρετεί λουόμενους.
8: Να υπάρχει έλεγχος, δηλαδή να έρχεται να βλέπει, ας πούμε, τα μέτρα.
9: Και παράλληλα να δοθεί περισσότερος χώρος σε όλους εμάς, στους πολίτες. Ελεύθερος χώρος.
10: Να δουλεύουν και τα μαγαζιά, να είμαστε κι εμείς όμως ελεύθεροι να πάμε στις παραλίες.
11: Έρχονται οι υπηρεσίες της κτηματικής ή της ΕΤΑΔ ανάλογα για να μετρήσουν τα τετραγωνικά σε όλους τους χώρους πλέον. Έρχονται ανατακτά διαστήματα.
2: Η εικόνα στις παραλίες της Αττικής δείχνει και την επόμενη μέρα για όσους δεν συμμορφώθηκαν. Βρισκόμαστε στις Αλικές Αναβήσου. Στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούσε ένα beach bar, το οποίο όμως πέρσι έκλεισε κατόπιν ελέγχων. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, ο χώρος παραμένει κλειστός. Αν και διέθετε άδεια για τροχήλατη καντίνα, είχε αναπτύξει δεκάδες ομπρέλες και καταστάσεις. Αυτό που απαιτούνταν ήταν η ανανέωση της άδειας. Όμως δεν έγινε, επικαλούμενοι το υψηλό κόστος.
12: Τον είχαν εκμεταλλευτεί αρκετά το χώρο. Τώρα το να έρχεσαι για μπάνιο στην Ανάβησο και να σε χρεώνει εξωφρενικά ποσά. Είναι, δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
13: Προτιμώ το free, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή, χίλιες φορές καλύτερα που την κλείσαν παρά έτσι.
2: Και δεν ήταν η μοναδική περίπτωση, καθώς τουλάχιστον 2 ακόμη επιχειρήσεις στην περιοχή έκλεισαν μετά από διαπιστωμένες παραβάσεις.
14: Ότι δεν είχαν νόμιμη άδεια. Κλείσανε λόγω κάποιων φορολογικών απατών που είχαν γίνει.
2: Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για εγκατάλειψη μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων.
15: Έχει κάτι σκουπίδια από εκεί πέρα, έτσι δεν είναι και ωραία εικόνα εκεί πέρα που είναι όλα μαζί.
16: Ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει ότι δεν υπάρχουν καν κάδοι. Πιστεύω ότι πάει ο χώρος να γίνει να απαξιωθεί ακόμα περισσότερο.
2: Οι έλεγχοι σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής συνεχίζονται.
6: Σήμερα το πρωί είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα στον αγώνα Ράλι Δοδόνης, όταν ένα από τα αγωνιστικά οχήματα βγήκε από την πορεία του, εξετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω σε θεατές. Τραυματίστηκε ένα μικρό παιδί, ένα αγοράκι. Η Βάσια Γκανάρα έχει όλο το ρεπορτάζ.
17: Σκηνές τρόμου, Χριστίνα, έζησαν για λίγα λεπτά οι θεατές του αγώνα Ράλι Δοδόνη στην πρώτη ειδική διαδρομή Μανουλιάσα, όταν είδαν ένα αγωνιστικό να βγαίνει από την πορεία του και να έρχεται κατά πάνω τους. Από τον πανικό που επικράτησε, τραυματίστηκε ελαφριά στο πόδι ένα αγοράκι 9 ετών που παρακολουθούσε τον αγώνα. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο ενός θεατή την ώρα που το αγωνιστικό ξεφεύγει της πορείας του προς την κατεύθυνση των θεατών. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του για προληπτικούς λόγους. Αμέσως μετά το συμβάν, οι διοργανωτές διέκοψαν την πρώτη ειδική διαδρομή της Μανολιάσας συνολικού μήκους 15 χιλιόμετρων, ενώ νωρίτερα είχε σημειωθεί ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο 00, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων, παρά μόνο υλικές ζημιές.
6: Και από την Βάσια Γκανάρα στην Κάτια Νιάκαρη και πάλι, η οποία θα μας ενημερώσει για μία ακόμη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία και εξάρθρωσε νέο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, ένα ακόμη, αυτή τη φορά με έδρα τον Ασπρόπυργο.
18: Οι αρχικές πληροφορίες που έφτασαν στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ασπροπύργο αφορούσαν στον 30χρονο διανομέα καφετέρια της περιοχής, καθώς και σε ακόμα ένα άτομο ηλικίας 26 ετών. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν τον 30χρονο διανομέα κατά την εργασία του, τον ακινητοποίησαν και του έβαλαν χειροπέδες. Σε έρευνα στο σπίτι του, εκεί όπου φιλοξενούσε τον 26χρονο, βρέθηκαν 10 γραμμάρια κάναβης και καραμπίνα, η οποία, όπως είπαν, ανήκε στον πατέρα του 26χρονου που είχε φύγει από τη ζωή. Παράλληλα, βρέθηκε και μια πινακίδα μοτοσυκλέτας που είχε κλαπεί τον Φεβρουάριο του 2025, αλλά και ένα τέιζερ. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 26χρονος, ο οποίος και συνελήφθη μαζί με έναν 19χρονο. Ο 19χρονος ανέφερε ότι έκρυβε ναρκωτικά πίσω από γυμνάσιο της περιοχής σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Με τη συνδρομή σκύλου βρέθηκαν ποσότητες κάναβης, τρίφτες και σουγιάς. Ο 30χρονος γενομέας έδειξε ως προμηθευτή των ναρκωτικών ένα συνομήλικό του, όπου στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά, πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και πάνω από 1.800 ευρώ. Μάλιστα, τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση και είχαν διαπιστώσει ότι επισκεπτόταν Περιστερών, εκεί όπου τελικά εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 11 δεντρίλια κάναβης, καθώς και πάνω από 35 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Σημειώνεται πως μετά τις απολογίες τους, οι 4 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Στην Ελβετία, τώρα το αντιμεταναστευτικό δημοψήφισμα που πρότεινε να τεθεί ένα ανώτατο όριο πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους δεν πέρασε τελικά. Το όχι επικράτησε. Βεβαίως πρόλαβε να διχάσει τη χώρα των Αλπαίων ο Γιώργος Φελίδης με το ρεπορτάζ.
19: Σύμφωνα με την πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης μετά το κλείσιμο της κάλπης, το πληθυσμιακό πλαφόν απορρίφθηκε με ποσοστό λίγο κάτω από το 55% έναντι 45% που ήταν υπέρ. Η πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση που προωθήθηκε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο υποστήριξε ότι η χώρα πλησιάζει τα φυσικά και οικονομικά της όρια. Κυβέρνηση, κοινοβούλιο, εργοδοτικές οργανώσεις και μεγάλες επιχειρήσεις προειδοποιούσαν ότι η τυχόν έκκληση του μέτρου θα στερούσε από την ελβετική οικονομία την πρόσβαση στο ξένο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που χρειάζεται. Ωστόσο, το γεγονός ότι περίπου το 45% των ψηφοφόρων στήριξε το μέτρο αυτό αναδεικνύει τη διωγγούμενη ανησυχία για τη μετανάστευση, την έλλειψη κατοικιών και την πίεση στις υποδομές της Ελβετίας.
6: Σήμερα έχει τα γενέθλια του ο Ντόναλντ Τραμπ, γιορτάζει τα 80 του γενέθλια και θα το γιορτάσει με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα ακόμη και έξω από το Λευκό Οίκο. Ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών έχει διοργανώσει ο Λευκός Οίκος μέσα σε ένα οκτάγωνο κλουβί. Είναι το περίφημο MMA. Ο Γιώργος Φελίδης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
19: Από όλες τις κατηγορίες βαρών θα αναμετρηθούν μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο οκτάγωνο κλουβί. Ο εορτάζων πρόεδρος είναι λάτρης αυτού του βίαιου αθλήματος που συνδυάζει πολεμικές τέχνες όπως το τζούντο και το ταϊλανδέζικο μπόξ. Οι συμμετέχοντες είναι οι πιο σκληροί που θα έχετε δει, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην New York Post. όλα είναι έτοιμα για τους αγώνες πάλης της διοργάνωσης UFC Freedom 250, που έτσι τιμούνται τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της χώρας και αρχίζουν σε λίγες ώρες μπροστά σε χιλιάδες θεατές που ήδη έχουν συρρεύσει στην περιοχή. Παράλληλα, σε κεντρικό σημείο της Ουάσιγκτον, στο National Mall, θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες για το κοινό. Στο ερωταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται επίσης στρατιωτικές μπάντες, πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, επίδειξη αλεξιπτωτιστών και ένα μεγάλο φινάλε με πυροτεχνήματα. Το κόστος αυτής της μεγάλης διοργάνωσης ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια, με το Λευκό Οίκο να διαβεβαιώνει πως δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογουμένους.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια και στο μπάσκετ, πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής του συλλόγου και υπήρξε πανσουλισμός στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς έγινε δεκτός από σχεδόν 5.000 φίλους της ομάδας του Άρη. Αύριο θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίασή του, θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας. Με την παρουσία του προφανώς να αλλάζει τη σύγχρονη ιστορία του Άρη. Τώρα, η χθεσινή τελική της Basket League για τη φετινή σεζόν ανήκουν πλέον στην ιστορία, με τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται χθες πρωταθλητής Ελλάδος, επικρατώντας 89-85 του Παναθηναϊκού στον 5ο μεταξύ τους τελικό. Βεβαίως, την επικράτηση του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του τίτλου επισκίασε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε στα αποδυτήρια του ΣΕΦ ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόνς. Αυτό δεν χάλασε βέβαια το κέφι στις τάξεις των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι γιόρτασαν αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες επισκέφθηκαν και γνωστό Μπουζουξίδικο. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
20: Ο Κώστας Παπανικολάου επιδεικνύει μεγαθυμία και ατρουισμό και παραδίδει το τρόπαιο στα χέρια του Φουρνιέβε Ζέμκοφ Μουόκαπ και Μιλούτινοφ. Μετά το 4ο Ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει για το 18ο πρωτάθλημα σε μια ονειρεμένη σεζόν.
21: Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
20: Ο Βεζένκοφ αγκαλιάζει τον Μιλούτινοφ. Ο Γόκαπ απολαμβάνει το φιλί της σύζυγου του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συνάντησης με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για τη μετεγραφή του Εβάν Φουρνιέ.
22: Πάντα ό,τι παίκτες παίρνουμε, προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ. Το ήξερα εγώ. Μπήκαμε, λέω, παραδίδομαι, λέω.
23: Ο Εβάν Φουρνιέ.
20: MVP στο παρκέ ο Φουρνιέ και στη διασκέδαση που σας αβέζεντο.
24: Coach, όταν μου είπες να μην έρχομαι εδώ, εγώ ερχόμουν και κρυβόμουν εκεί πίσω. Το όλο ανέβω και πάνω στη σκηνή.
20: Ο Βουλγαρός λυκνίζεται στους ρυθμούς του Μπαγκαράγκα. Οργανώνει την εξέδρα.
24: Τι είπε ο coach, να το πάμε λίγο αλλιώς. Για πάμε. Εκδοθέσει.
20: Και απολαμβάνει μουσικές επιτυχίες.
25: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους. Ήταν μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.
20: Στο επεισοδιακό τρίτο ημίχρονο, ο Ταϊρικ Τζόνς γρονθοκοπεί τον Κέντρικ Ναν και ακολουθεί ένταση ανάμεσα στους πράσινους και την αστυνομία.
24: Ο Ταϊρικ Τζόνς came to locker room and he hit Kendrick Nunn on the locker room. Okay, now our white players are waiting to him. Is that fair? What happened in the Greek basketball, huh? Is that fair?
20: Η σπίθα της έντασης ανάβει στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τζόνς αποθεί τον Άν, οι δύο Αμερικανοί αποβάλλονται και ο Ολυμπιακός με κορυφαίο το Φουρνιέ επικρατεί με 89-85 και στέφεται back-to-back πρωταθλητής.
6: Να δούμε και την αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο. Στο ημίχρονο η Γερμανία προηγείται με 3-1, χθες Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Και Αυστραλία-Τουρκία σήμερα το πρωί 2-0. Η έκπληξη μέχρι τώρα στο τουρνουά είναι αυτή. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε με τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες στο Μουντιάλ είναι το Θανάση Κρητικού.
0: Η πέντε φορές πρωταθλήτρια κόσμου έκανε πρεμιέρα στη διοργάνωση και το New Jersey χόρεψε σάμπα. Στον αγωνιστικό χώρο του MetLife όμως το Μαρόκο ήταν ανώτερο και προηγήθηκε μετά από 21 λεπτά αγώνα. Ο Σαϊμπάρη έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Άλισον και ξεσήκωσε τους συμπατριώτες τους στις εξέδρες. Το εντυπωσιακό γκολ του επιθετικού της Αϊτχόφεν αφύπνισε τη Σελεσάου και τον Βινίσιους που ισοφάρισε με το δικό του μοναδικό τρόπο στο 32. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος και έδωσε την ευκαιρία στην Σκωτία να ανέβει στην κορυφή του ομίλου. Οι Βρετανοί επικράτησαν 1-0 της Αϊτής με τον γκολ του Μαγκίν και έκαναν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Απογοητευτική η Τουρκία, εντυπωσιακή η Αυστραλία στο Βανκούβερ. Ο βραχύσωμος Ιραν Κούντα έφυγε στην αντεπίθεση και νίκησε την τουρκική άμυνα στο 27ο λεπτό. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Μέτκαλφ στο 75 για το 2-0 και σφράγισε το τρίποντο για τα καγκουρό.
1: Απίστευτα πράγματα στο BC Place.
0: Στη Σάντα Κλάρα ο Εμπολό ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έβαλε μπροστά στο σκορ την Ελβετία.
3: Στο 17ο λεπτό του
0: δεν ήταν όμως αρκετό για τη νίκη, αφού οι μαχητικοί Καταριανοί σοφάρισαν στις καθυστερήσεις με το αυτογκόλ του Μουχέιν και πανηγύρισαν ιστορικό πρώτο βαθμό σε Μουντιάλ.
3: Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 φτάσει στο τέλος του. Γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλό σας βράδυ.
26: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
27: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό.
28: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
29: Νόβα 9.31.
30: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
31: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
30: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
31: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
30: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
31: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
30: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
31: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
29: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
32: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
18: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
19: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report.
0: κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
3: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
32: Nova 931.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
13: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
14: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
16: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio News Today.

0: www.novaradio.gr.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Έρχονται στο Nova 931.
0: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πια αργά.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Και το καλοκαίρι Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.